My Radio 104,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολών.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: λόγια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this? Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Μας πήρε λίγο η ώρα. Λίγο μας πήρε. 6 και 31.
1: Το πρώτο
2: καλημέρα.
1: Το πρώτο πληθυντικό, Βασίλη μου.
0: Μας πήρε λίγο η ώρα, διότι η συνθήκη ήταν ότι οι αγαπημένοι φίλοι ήταν εδώ από νωρίς. Υποπτεύομαι από 6 παρά. Η Μπούκα μπορεί να κοιμάται εδώ τα βράδια. Και εγώ ήρθα πριν λίγο, διότι καθυστέρησα. Κλασικά αυτά τα γνωστά. Έχω εντοπίσει ότι είναι ένα πεντάλεπτο. Ένα πεντάλεπτο είναι το κενό, το παράθυρο που μπορώ να βγω στον δρόμο και να μην έχει όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί τέτοια ώρα, 6 ώρα το πρωί, όταν είσαι 8 στο φανάρι, λέγεται σοβαρή κίνηση.
2: Ρε, ναι, ναι, έχει κίνηση. Και εγώ πέτυχα κίνηση το πρωί.
1: Έχει, παιδιά, νομίζω ότι είναι επειδή ξημερώνει νωρίτερα. Αυτό. Επειδή ξημερώνει νωρίτερα, ότι όλοι ξεκινάνε τη μέρα τους λίγο νωρίτερα. Ρε,
0: βγαίνουμε με το φως.
1: Ναι, βγαίνουμε με το φως.
2: Πάντως, οφείλουμε να του το δώσουμε ένα χειροκρότημα σταθερό στην εργοπορία του.
0: Α, ναι! Ξέρεις τι. Άμα βρεις την ώρα σου, εμένα τώρα η ώρα μου είναι 6 και 25.
1: Ναι,
0: άμα βρεις την ώρα σου, δεν τα αλλάζει μετά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να σου πω και να είμαι έτοιμος, δεν ξεκινάω.
2: Παναγιά μου, τι ακούμε.
0: Ακούστηκε. Ακούστηκε και αυτό που έπρεπε
1: ακριβώς
0: να ακουστεί.
1: Ναι, γιατί δεν είναι η ώρα σου ακόμα.
2: Παιδιά,
1: πού να ξεκινήσεις να πας.
2: Θα πήξει το αίμα του Λίντερ, δεν θα βγει εξέταση με αυτά που ακούει πρωί-πρωί.
0: Α, ναι, βέβαια. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρίος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Πάει τώρα να εξεταστεί. Τα τυπικά του, αυτά ξέρετε, τα κανονικά, τα κλασικά.
1: Κάτι ρουτίνα.
0: Που κάνουμε διάφορα. Ναι, κατά τα άλλα, εδώ, μάπεσό στο My Radio 104,6. Ελάτε πρωί-πρωί, πρώτη πρωινή. Ξεκινήστε με τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Θυμίζω ότι από χθες συζητάμε τις ομαδικές συνομιλίες στα Viber, WhatsApp κλπ. Συζητάμε τους διάφορους εφάνταστους τίτλους που δίνουμε σε αυτές τις συνομιλίες. Τι περιεχόμενο έχουν, γιατί έχετε και κάποιες πολύ πολύ ειδικές συνομιλίες οι οποίες αναπτύσσονται. Και βέβαια συζητάμε και τις φωτογραφίες που μπορεί να βάζετε πάνω.
2: Μας βγήκε καλά γενικά αυτή, εννοείται, και τη ζητάτε και σήμερα.
1: Ναι,
2: sorry,
1: ναι,
2: να το πω.
1: Όχι, ήταν πολύ ωραίο θέμα. Στο μεταξύ γελάω με το μήνυμα της Σταυρούλας της Μάπησας που έχει στείλει και λέει καλημέρα. Είστε καλά.
0: Ναι,
1: καλά,
0: μωρέ, Σταυρούλα
1: μου, εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τώρα, τα γνωστά. Θέλουμε να έχετε και μια αγωνία. Ανοίγετε το πρωί 104.6 My Radio να δούμε τι θα γίνει, ποια είναι τα νέα.
1: Σχετικά με το θέμα ημέρα, σκεφτόμουν το πρωί, μου ήρθε φλασιά που σκεφτόμουν τις ομαδικές συνομιλίες και θυμήθηκα ότι στο μεταπτυχιακό μου είχαμε μια ομαδική συνομιλία. Εκεί να δείτε ξεκατίνιασμα. Μιλάμε τώρα για σοβαρούς τσακωμούς που λες πας μεταπτυχιακό, είναι μεγάλοι άνθρωποι, ενήλικοι, όλοι γύρω στα 30.
0: Α, δεν ήταν πολύ φιλική, θέλω να πω.
1: Όχι,
0: ήταν για να μιλάμε για το μεταπτυχιακό.
1: Ναι, ήταν καθαρά για τα μαθήματα, για εργασίες, για αυτά. Εν τω μεταξύ μας πέτυχε και η περίοδος καραντίνα. Οπότε
0: έπρεπε.
1: Ναι, έπρεπε λίγο, ρυθμίζαμε και τα μαθήματα μεταξύ μας. Ήταν πολύ ευέλικτοι καθηγητές, ρε παιδί μου. Και α, να κάνουμε τότε, κάτσε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα εδώ πρόχειρο κλπ.
0: Εσύ, Κατερίνα, πότε μπορείς.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί. Έχουμε μια συνομιλία, θυμάμαι, που τη λέγαμε Τσίκας Δελ Κάμπλε. Κάμπλες. Είναι τα καλώδια στα ισπανικά.
0: Μάλιστα.
1: Είχε
0: μάλιστα
1: βγει μια σειρά στο Netflix τότε που ήταν Τσίκας Δελ Κάμπλε. Τέλος πάντων. Και παιδιά, κάνω μια εργασία. Έχουμε παρουσιάσεις. Και έχω ζητήσει εγώ η καψερή, επειδή μετά δουλεύω στο ξενοδοχείο, να προηγηθώ στις παρουσιάσεις.
2: Όλα αυτά στην Ισπανία.
1: Όχι, παιδί μου, εδώ. Στο ΕΚΠΑ έκανα.
0: Αλλά Τσίκας ήταν η Μπούκα από τα Γρήνιο, καμιά άλλη από τη Λάρισα.
2: Ερασμός Μαδρίτη και τους
1: έμεινε. Την Καλαμάτα η Εφη, η συμφοιτήτριά μου.
0: Καλημέρα και στην Καλαμάτα και στη Λάρισα.
1: Ναι, φυσικά που μας ακούνε.
0: Με την ευκαιρία.
1: Ναι, ήταν Ισπανική φιλολογία, αλλά ήταν εδώ στο ΕΚΠΑ. Τέλος πάντων, ζητάω η καημένη να προηγηθώ. Μου λένε τα κορίτσια, ναι, φυσικά πήγαινε να κάνεις τη δουλειά σου. Παιδιά, και εκεί που κάνω παρουσίαση, τι χτυπάει το σταθερό. Πιανού χτυπάει το σταθερό πια αρχικά. Τι ξεκινάνε κάτι τρυπάνια. Μου κόβεται το ίντερνετ, γίνεται χαμός. Στο μεταξύ, εγώ να πρέπει να φύγω, να πιάνω τρεις ώρα.
0: Αυτά στο σπίτι σου ή στον αλωνών.
1: Σπίτι μου, ήμασταν όλοι στο Zoom τότε.
0: Με συγχωρείς, εγώ θα σε είχα ξεχέσει. Θα έλεγα, η κοπέλα αυτή πήδηξε τη σειρά, ζήτησε βίσμα δήθεν ότι έχω δουλειά που δεν έχω χειρότερο από αυτό. Λες και αυτό που κάνουμε εκεί δεν είναι δουλειά.
1: Όχι.
0: Και πρέπει να προηγηθεί το άλλο σου.
1: Δεν ήταν δήθεν, είχα όντως βάρδια τρεις ώρα.
0: Σε πιστεύουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι έτοιμη. Να σας πω ότι αντίστοιχος τσακωμός έχει γίνει όταν είχα πάει εγώ για συνέντευξη στο Δημήτρη Ουγγαρέζο για την πρακτική εδώ στο ραδιόφωνο.
2: Για πες μας.
0: Είμαστε στη σχολή του Αντένα και σκάγανε κατά καιρούς δημοσιογραφίες και σκάγανε κατά καιρούς διάφορα mail, ας πούμε, ή ανακοινώσεις που λέγανε. Συνήθως ήταν, όχι συνήθως, πάντα θα ήταν κάτι του ομίλου. Ραδιόφωνο του ομίλου, τότε το Μάπεσό ήταν στο ρυθμό. Ραδιόφωνο του ομίλου, κάποιο έντυπο για κάποια πρακτική σε εκπομπή. Και σκάει λοιπόν πρακτική για το ραδιόφωνο το πρωινό Μάπεσό με Δημήτρη Ουγγαρέζο, Σταμάτη και Ιωάννα που ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Δηλώνουμε όλοι, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι, όλοι. Πόσοι ήμασταν και μπορούσαμε, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, για τους δευτεροετής, για αυτούς που θα τελειώνουν κάτι. Δηλώνουμε όλοι. Μαζευόμασταν 30-40 άτομα όσοι είμαστε. Και όπως πήγαινες το μεσημέρι εκεί, δύο που θα ερχόταν, ας πούμε, έφτανε η Κατερίνα, γράφαμε. Κατερίνα Μπούκα. Επόμενος που θα μπει, θα ανάσπασε για να διατηρηθεί μια σειρά. Ναι. Και μου έρχονται κανένα δυο τσιμπιμπιρδίτσες στο φινάλε. Εγώ, επειδή έχω οδοντίατρο, εντωμεταξύ, κυρά μου, αν θες να περάσεις όλη τη σειρά, ρώτα τους έναν έναν. Τι μου ρωτάς τον πρώτο ή τον καθηγητή, ή πά να μπεις με τσατσιές. Και γίνεται, παιδιά, απ' έξω ένα μπατυρντί. Ναι, ναι. Ο άλλος δεν ξέρω τι χαμπάρια πήρε μέσα. Έξω εμείς γίναμε μαλλιοκούβαρο.
2: Δεν μπορεί να τα έχεις όλα στη ζωή σου, φίλε. Πρέπει να κάνεις μερικές θυσίες.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Είναι η θυσία του ραδιοφώνου. Θα το αφήσεις το δόντι εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Ποιο δόντι, μωρέ, σιγά.
1: Άλλο αυτό. Να σου πω κάτι. Στη δική μου την περίπτωση, αρχικά τους ρώτησα όλους γιατί ήταν κοινή συνομιλία. Επίσης, το ίντερνετ που έπεσε, το τρυπάνι απ' έξω και το σταθερό δεν ήταν στον έλεγχό μου. Ήταν πράγματα που. Τι να σου πω, έσπασε διάλογο στο ποδάρι του.
2: Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, 5-6 κάπου.
2: Ναι, αλλά ακόμα έχεις ενοχές, άρα την έκανες την
1: πατάτα. Όχι, ήθελα να πω, όχι, δεν έχω καμία ενοχή. Ότι βρέθηκε ο αντίστοιχος Βασίλης Βλάχος, ο οποίος προφανώς ήθελε να με κράξει σε κάποια άλλη συνομιλία.
0: Έτσι.
1: Και με κράζει σε αυτή που είμαστε όλοι μαζί.
2: Αρχίζει
1: και λέει το στόμα της. Τη κοπελίτσα αυτή. Παιδιά όμως, εγώ μέχρι να καταλάβω τι έχει γίνει, πρέπει να ετοιμαστώ να φύγω για δουλειά, είμαι όπα. Την τζακώνουν όμως οι αλληλέγγυες, οι τσίκας del cable,
0: οι άλλες.
1: Οι
0: άλλες
1: οι κάμπλες.
2: Όπως έγινε τώρα με τη Λύρα, να πούμε, τη ΛΟΑΤΚΙ και τον Ορφέα, θα σας τα πούμε μετά.
0: Αυτά πρέπει λίγο να μας τα πεις. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Εγώ δε, το έχω φορτίσει όλο μου το TikTok και μου πετάει συνολάκια και θαλασσίτσες και τα έχω χάσει όλα αυτά.
2: Το έχω έκανα ένα like και ξεσκίστηκε δύο μέρες ο αλγόριθμος. Μου μετάει τώρα μόνο τα δύο στρατόπεδα. Εντάξει, καλά περνάω. Αλλά θα τα πω μετά που θα έρθει ο Μίτσος.
1: Μετά.
0: Ωραία. Να πούμε γενικά ότι έχει γίνει ένα διαδικτυακό beef μεταξύ TikTokers.
2: Ναι, διάφορων TikTokers, κάποιων φοιτητών, κάποιων εταιριών οι οποίοι αναγνωρίζουν τώρα το πρόβλημα. Δεν το ήξεραν πριν 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων, θα σας τα πω.
0: Ωραία. Αργότερα
1: φορμή,
0: οι μάπες θα εμβαθύνουν σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
2: Και θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Θα το αναλύσουμε. Σε άλλα νέα, είμαι πολύ χαρούμενος.
2: Τι σου έγινε?
1: Παρασκευή.
0: Νιώθω ότι ανακάλυψα ξεχασμένη παλιά σειρά που δεν έχω δει. Κάπου την είχα ξεκινήσει, την είχα παρατήσει και θεωρώ ότι θα ξεκαλοκαιριάσω. 11 κύκλοι, ωραιότατοι ξανοίγονται μπροστά μου. The Walking the Dead.
2: Δεν έχει δει ποτέ το Walking Dead.
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις και στα must που σου έχουν ξεφύγει.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Το Walking Dead, επειδή ήμουν πολύ φανάτικος, είναι μέχρι τον 6ο-7ο. Μετά κουράζει.
0: Το ψηλιάστηκα, λέω 11 κύκλοι και επειδή είδα ότι ξεκινάει πρώτος κύκλος 8 επεισόδια, δεύτερος 9, 10 και καταλήγει μετά 25.
2: Ναι, εκεί κατάλαβες ότι
0: λέω
2: πήρε.
0: Κάπου μπορώ να τα αφήσω, ας πούμε, μπορεί να με ξενερώσει. Αλλά τώρα θα ξεκαλοκαιριάσω, δεν είναι απλό.
2: Θα περάσει πολύ ωραία και παίζει και έκανε την εμφάνισή του όλο τον συγγνώμη ηθοποιό, ο πολύ νευριασμένος, που είναι ο κολλητός του πρωταγωνιστή, δύο αστυνομικοί,
0: ναι.
2: Που κάνει τον Punisher.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί άρχισε την καριέρα του. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι κύκλοι γιατί εντάξει, μετά αλλάζουν.
0: Οι πρώτοι κύκλοι έχουν και το ωραίο γιατί αυτό τώρα είναι σειρά πότε, 15 ετία.
2: Καλέ, ναι, είναι του 15 πρέπει να είναι αυτή η σειρά.
0: Ναι, και φαίνεται στο φιλμ και στη σκηνοθεσία και στη λήψη όλο. Και νιώθεις ότι βλέπεις κάτι vintage men, αλλά όχι ας πούμε το Ηρακλής και Ζήνα.
1: Okay.
2: Πολύ ωραία σειρά, ωραίοι χαρακτήρες. Βέβαια, 11 κύκλοι. Εγώ εκεί που το άφησα, ακόμα δεν μας είχαν πει πώς εξαπλώθηκε ο ιός.
0: Ναι, αυτό ας πούμε αφήνει διάφορα πίσω που λες κάποια στιγμή θα το πει. Άμα φτάσουμε 10ο κύκλο και δεν το πει, εγώ έχω πρόβλημα.
1: Πραγματικά.
2: Θα έρθεις και θα αγκώσεις, θα ξέρεις.
1: Μιας που αναφερθήκαμε σε ξεκαλοκαίριασμα, μάπες μου, είναι η τελευταία μέρα για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για Σαντορίνη.
0: Τι λέει, σήμερα γίνεται
1: η κλήρωση 29 του μηνού, παιδιά. Οπότε, ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο Instagram του σταθμού MyRadio1046FM. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, εινογευσία, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο.
0: Θα σας ταΐσουμε, θα σας ποτίσουμε, θα σας βολτάρουμε,
1: μωρέ,
0: θα σας πάμε και βαρκάδα.
2: Αμπουσιάτικα, έτσι.
1: Θα σας πάμε Κόκκινη Παραλία, ημεροβίγλη, Φυρά, Ία, Καμάρι, Περίσα, όπου θέλετε. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο ένα ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Σήμερα γίνεται η κλήρωση, οπότε τελευταία ευκαιρία συμμετοχών.
2: Και να σου πω, πιάσε το κινητό, στείλε τώρα μήνυμα. Αλλά άμα έχει χαλάσει η συσκευή σου, τώρα είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα τη Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Παιδιά, τι ωραία μας το έκανε. Σαν άκουγα τέτοιο στην τηλεόραση, διαφημιστικό ένιωσα.
2: Είναι που δεν με αφήνει όλες να έχεις.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που μου μείνει. Μου μείνει από τη μπούκα που μας έλεγε πριν το ταξίδι με τις περιηγήσεις και όλα αυτά. Πες ότι τυχαίνει.
2: Ο Γκιούλιβερ του σεξ.
0: Και κερδίζουν, ρε παιδί μου, οι μάπες στη δραστήρια που θέλουν να τα κάνουν όλα αυτά. Τις βόλτες, τις περιηγήσεις, τις χειραγίες αυτά. Πες ότι κερδίζει κανένα μπακλαβά σαν εμένα που θέλει να κάθεται στο ξενοδοχείο. Θα με τραβάνε με το ζόρι.
1: Ρε, θα το κανονίσει το Versus Travel, φαντάζομαι. Παιδιά,
2: πώς πείθησε έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει ένα τέτοιο ταξίδι και να σου πει: φίλε, εγώ δούλευα όλη τη χρονιά. Θέλω να αράξω, να κάτσω στο δωμάτιό μου, να κάνω και 2-3 φαγητά, να πω και ένα ποτό. Μα έχουμε και αυτό, έχουμε και εκείνο. Πώς τον παρακινεί αυτό.
1: Πιστεύω
2: τον άνθρωπο,
1: θα είναι ok, ρε παιδί μου, να μην τα κάνει.
0: Εννοείται ότι είναι ok, ρε παιδί μου, και εγώ που έχω πάει έτσι ταξίδι κερδισμένο και είχε διάφορες ξεναγήσεις και αυτά. Εγώ είπα: παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αυτό, ας πούμε, γιατί ήθελα πόσο ήταν 2 μέρες να τις κάνω όπως νομίζω εγώ. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, ξέρεις, να θες να πεις, ρε παιδί μου, δεν είμαι αυτού του στυλ διακοπών. Έχω 2 φίλες, συναδερφές, οι οποίες κάθε καλοκαίρι, όποτε πάνε διακοπές, 10-15 μέρες, γυρνάνε μετά. Είναι 35 τώρα στην ηλικία μου. Γυρνάνε μετά στο πατρικό τους, ενώ δεν μένουν και για το Θεό. Γυρνάνε στο χωριό, στο πατρικό τους, μια εβδομάδα να τις φροντίσει η μαμά να ξεκουραστούν.
1: Γιατί πάνε και κάνουν εξερεύνηση και τέτοια.
0: Πες μου, ντε!
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, οφείλω πάντως να το πω, πρέπει να κοπεί αυτή η σχέση με τους γονείς μας. Προχθές ήρθα και έγκωσα με τη ζέστη. Έχω πάρα πολλά μπλουζάκια τα οποία είναι τσάλα κομμένα. Δεν μπορούσα να τα φτιάξω και σε κάποια βάση μονολόγησα πολύ δυνατά. Θέλω τη μαμά μου.
0: Ναι, παιδιά.
2: Θέλω να έρθει να με περιποιηθεί και Κατερίνα πάλι, δεν μπορώ.
0: Ντροπιαστική σκέψη που μπορεί να έχω κάνει πάνω σε απόγνωση. Τώρα απόγνωση, ξέρεις τι είναι, να είσαι κολλημένος στην κίνηση, να έχεις καθυστερήσει το ραντεβού, να μην έχεις μπαταρία, να σου έχουν τελειώσει τα τσιγάρα, να έχεις ξεχάσει τα λεφτά, δηλαδή όλες οι μικροπαπαριές μαζί. Και έχω σκεφτεί: Θεέ μου, πάρε με και βάλε με μέσα στην κοιλιά της μάνας μου ξανά. Δεν αντέχω! Να έχω την ησυχία μου να κολυμπάω χλουπ, χλουπ, χλουπ μέσα να μην με ενοχλεί τίποτα.
2: Ναι, αλλά για φαντάζομαι να είσαι στην κοιλιά της μάνας.
1: Και να σου τραγουδάει φέρι.
0: Εγώ ήμουν ψηλόμωρο. Δεν χώρα. Σε κοντούλες.
2: Λοιπόν, έλα, να πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε την εγωμπή με μουσικάρες. Λοιπόν, θέλω τριπλέτα. Θέλω ότι εγώ έχω βάλει το
1: πρώτο.
2: Θέλω να βάλεις μετά εσύ και ο Βασίλης.
0: Ωραία. Ποια είναι η τριπλέτα σου για να εμπνευστώ?
2: Εγώ έχω βάλει Armin Van Helden, You Know Me, You Don't Know Me. Πήγα λίγο 90s. Λίγο να ξεκινήσουμε δυναμικά. Είναι από τα αγαπημένα μου house κατά πρώτα κομμάτια που άκουσα.
0: Αυτό θα είναι και το κομμάτι ημέρας και θα συνεχίσουμε με τριπλέτα, Κατερίνα.
1: Εγώ ξέρετε ποιο θέλω. Θέλω του Απόν, το ρεμπέτικο, παιδιά.
0: Ωραίο. Ρεμπέτικο από Απόν και θα κλείσουμε την τριπλέτα με. Αναβίζει και αγάπη από νάιλον.
2: Ναι!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ, να ξέρετε, στο My Radio 104,6 και στο Mappes ότι τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, συζητούσαμε λίγο στο break για τα μπουστάκια της Κατερίνας Μπούκα, διότι είναι τρίτη-τέταρτη μέρα σερί που έρχεται με το ίδιο ή παρόμοιο ρούχο, άλλο κομμάτι διαφορετικό βέβαια, σε άλλο χρώμα.
1: Κρυμμένο.
0: Ναι, πλην,
1: να
0: δεν το συζητάμε
1: αυτά.
0: Τώρα. Κουκούλι, κοπέλα, ναι. Πάνω κάτω ολόκληρη, μέσα έξω. Αλλά είναι σαν την ντουλάπα του Batman που σε εκείνες τις παλιές ταινίες που άνοιγε και είχε μέσα 15 στολές ίδιες στη σειρά.
2: Κάπως έτσι.
1: Ρε, παιδί μου, είχα βρει από ένα μαγαζί ένα τύπο μπλούζα.
0: Βρήκες τον κωδικό.
1: Φοράω σήμερα, ναι, βρήκα τον κωδικό που μου άρεσε. Παίρνω ένα, λέω. Wow.
0: Εδώ είμαστε.
1: Οπότε μετά ξαναστέλνω και έχω νομίζω 4 φορές το ίδιο μπλουζάκι.
2: Εντάξει, παρατήρησα.
1: Σε 3 χρώματα.
2: Το λαδί που φοράει σήμερα έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα με το τατουάζ της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα.
2: Κοίτα, δεν είναι τυχαία, λέει.
1: Δεν είναι τυχαία. Και τώρα θα ξαναπαραγγείλω γιατί τι να σας πω, ρε παιδί μου, έχω βγάλει 2 καλοκαίρια.
2: Το ξεκαλοκαίρι
1: πάω για τρίτο.
2: Το κοκκινάκι θα σου πηγαίνει.
1: Δεν το έχει σε κόκκινο. Αλλά παιδιά δεν είναι κακό.
2: Θα σου πηγαίνουν αυτά τα κλασικά τα παλιά, τα πλεκτά με το κουμπάκι θα σου πηγαίνουν, τα 90.
1: Δεν μου αρέσει το πλεκτό. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι κακό όταν βρίσκεις αυτό που σε βολεύει. Αν υπάρχουν πολλά χρώματα και αυτά. Και
0: εξηγήσου.
1: Ναι, εξηγήσου. Ναι, δηλαδή, γιατί... πάρε το 2-3 φορές να το, ναι. Να το έχει.
2: Δεν βλέπεις και εγώ. Έχω 15 φόρμες.
0: Ναι, θα το πάρεις άμα τη βρεις. Κάτι τέτοια τα κάνει ο πατέρας μου. Αλλά του μένει στο μυαλό και πάει, ας πούμε, ξανά στο ίδιο μαγαζί και λέει: σαν εκείνο το παντελόνι που είχα πάρει το μπλε και το λέει: όχι. Και ξαναπάει την επόμενη χρονιά. Εκείνο το παντελόνι που είχα πάρει. Όχι.
1: Ρε παιδί μου, σε βολέ. Ξέρεις τι, μετά είναι και η αίσθηση που σου δίνει. Είσαι πάρα πολύ άνετος.
0: Ναι.
1: Το από ένα σημείο και μετά σου πάει, δεν σου πάει. Μπορεί να αλλάζει και το σώμα. Αλλά έχεις το κεφάλι σου ότι τώρα εμένα αυτό είναι το μπλουζάκι μου.
0: Το,
1: είναι το παντελόνι μου. Το μπλε το παντελόνι.
2: Ρε παιδιά, υπάρχουν και κάποια ρούχα ηλικίας. Τι λέω τώρα.
0: Οπωσδήποτε.
2: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
2: Οπωσδήποτε. Όσο μεγαλώνω, βλέπω ότι παίρνω πράγματα τα οποία μου τα δίνανε από μικρό παιδάκι και δεν τα φορούσα.
0: Ναι.
2: Ας πούμε. Τώρα που έχω πάει πηγαίνω στα 40, τη βάζω την μπλούζα μέσα από το τζιν πολλές φορές.
0: Θα τη βάλεις.
2: Μου, ναι, κάθεται πιο ωραία στο μάτι το τζιν στη μέση.
0: Ναι, θα σκεφτείς ότι μήπως μου λείπει μια ζώνη.
2: Μπράβο, την παίρνω. Συγγνώμη, πήρα πέρσι ποιος εγώ φίλε. Πέδιλο. Και, ναι, μου άρεσε στο πόδι μου. Γαμώτο.
0: Ναι.
2: Γαμώτο, έχω γίνει ο θείος μου ο Νίκος. Με το καφέ το πέδιλο με τον ήχη για να κόβει τα καλώδια.
0: Έρχεται η στιγμή που ευχαριστιέσαι το ξόφτερνο. Ας, ναι, μιλήσουμε, ναι, ναι, ειλικρινά. Ναι. Αλλά αυτό, ας πούμε, με τα ρούχα και τις ηλικίες, εγώ έτσι που τα κοιτάω και μ' αρέσει και κάνω ότι ασχολούμαι κλπ. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να ντύνεται όπως θέλει, δεν έχουν τα ρούχα ηλικίες κλπ. Κάποια πράγματα όμως έχουν πλαίσιο. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει ηλικία το ανάποδο καπέλο τζόκεϊ, έχει όμως πλαίσιο. Δεν μπορείς να είσαι, ξέρω εγώ, 55 κύριος και να φοράς με το κοστούμάκι στο καπέλο αυτό. Μπορεί και ναι, αλλά λίγες εξαιρέσεις.
1: Είναι λίγες.
0: Όπως αντίστοιχα.
2: Κάντε σιγά ένα γήπεδο, μέχρι εκεί σε βλέπω.
0: Ναι, αυτό το πλαίσιο ακριβώς. Όπως αντίστοιχα, δεν μου αρέσει να βλέπω και τα μικρά τύπου που τα κάνουν μικρομέγαλα, ρε,
2: ναι,
0: παιδί
2: ρε,
0: μου.
2: Ναι. Αυτό το κουστούμάκι με τη γραβάτα και το παπτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έλεος,
0: βάλε ένα κοστούμάκι, ας πούμε, να έρθεις και εσύ στο γάμο. Δεν είναι. Λοιπόν, οι μάπες στο 698-104-104-6 στο Viber έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα πρώτα μηνύματα, εννοείται. Ο Χρήστος με τρομάξατε σήμερα, λέει, που αργήσατε λίγο. Η Δέσποινά μας, καλή επιτυχία σήμερα στα παιδιά για τις πανελλαδικές και αύριο στα ΕΠΑΛ. Βέβαια. 29,
1: Ναι, 29. Καλή επιτυχία, λέει και ο Σπύρος. Δίνουν και οι κόρες του. Καλή επιτυχία και στις κόρες του.
0: Με
1: Σπύρου,
0: έκθεση κλασικά.
1: Έκθεση και πλέον είναι και η λογοτεχνία μαζί.
0: Τι εννοείς μαζί?
1: Έτσι είναι το μάθημα.

0: Πού είναι, παιδιά?
1: Σπανελλαδικέ τα κείμενα στη λογοτεχνία.
0: Θυμάμαι. Σοβαρά θυμάστε. Δεν θυμάμαι.
1: Εγώ θυμάμαι.
2: Νομίζω έναν από Βόρεια Ελλάδα εγώ.
1: Ναι,
0: εγώ νομίζω μια έκθεση. Τι μα είχαν βάλει. Καλά, εγώ έδωσα και το 6. Τι μα είχαν βάλει τότε.
1: Έκθεση είχαμε κείμενο τη Γλυκατζή Αρβελέρεμη.
0: Ήταν άχαστη η
1: Αρβελέρεμη. Μα είχε πάει.
2: Κατέβασε το φρύδι μα το Λέσλε και την είχε δίπλα στο χρανίο και το γράφατε παρέα.
0: Εμάσαι με τώρα. Όλο τη γλύκα βάζανε.
2: Τις γλυκές ακούω.
1: Τις γλυκές γλυκιά μου. Τέλος πάντων.
2: Θεέ μου, τι ντροπή. Κάποια πτυχία, κάποιοι πάπυροι αναφλέγονται αυτή τη στιγμή από μόνα τους.
1: Ρε παιδί μου, εγώ το λέω γιατί ήταν ένα δύσκολο κείμενο. Θυμάμαι ότι είχε να κάνει με τα γάλματα και ήταν έτσι και λίγο αφαιρετικό.
2: Ναι.
1: Και τώρα εμείς έπρεπε να κάνουμε περίληψη. Εγώ εντωμεταξύ είχα βγει με μια αυτοπεποίθηση τύπου έλα, το έχω καταλάβει.
2: Το έχω. Έλα, γλύκα Τζερβελέρ, έχω διαβάσει.
1: Μέρες, ξέρω. Ναι. Είχα βγει πρώτη και έλεγα. Ήμουν και πολύ καλή στην έκθεση. Δηλαδή κάτω από 17 δεν είχα γράψει ποτέ και είχα βγει με την αυτοπεποίθηση του νικητή. Πάω απέναντι στην καφετέρια.
2: Με πολύ ύφος.
1: Το φρέντο μου. 14, 15.
0: Παιδιά, μπράβο σας. Εγώ τσακωνόμουν με τον φίλο μου τον Γιώργο. Δεν θα πω το επίθετό του, αλλά ξέρει αυτό.
1: Ξέρει
2: αυτό.
1: Εσύ.
0: Ναι, Γιώργαρα, έχουμε να τα πούμε χρόνια. Μου λείψες. Τσακωνόμασταν ποιος θα φέρει μηδενική βαθμολογία στις Πανελλήνες.
2: Έλα ρε.
0: Ναι. Γιατί είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα περάσουμε.
2: Οπότε, ναι, δεν είχε.
0: Οπότε, ας κάνουμε την πλάκα μας. Βέβαια, επειδή λάτρευα την ιστορία, στην ιστορία έγραψα 17. Αυτό ήταν το τέλειο.
2: Έτσι για το γιόλο.
0: Ναι, έβλεπα τη λίστα 17 μετά άρχισε.
2: Μηδέν.
0: 12. Περίμενε. Έκθεση. Δεν μπορούσε να εκφραστεί το παιδί. 2.
2: Ανέκφραστο.
1: Δεν μπορούσε να εκφραστεί.
0: Ρε, είχα πάρει παύλα. Έτσι τον κέρδισα.
2: Ανέκφραστο.
0: Δεν έδωσα κάπου το όνομά μου, φίλε. Εγώ... Ούτε το όνομά μου δεν θα σου γράψω.
1: Εμένα ήταν... αυτό που με ενοχλεί, συγγνώμη, ναι, στις πανελλαδικές είναι ότι μου έκανε η θεία μου τότε που με είχε αναλάβει κιόλα. Ήταν και φιλόλογός μου η θεία μου, δεφή
0: τη. Ποτέ με σόι δεν διαβάζει.
2: Ποτέ.
1: Θα σα πω, όχι, ήταν εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά τη και μου βγήκε και πολύ εύκολα η χρονιά. Γιατί τη έλεγα, ξέρει τι, τώρα δεν είμαι σε φάση να κάνω μάθημα, να κάτσω μια εβδομάδα να τα διαβάσω, αφού θεωρητική ήμουν. Μου έλεγε ναι, και το κάναμε έτσι.
2: Δεν γι' αυτό σου βγήκε πολύ εύκολη χρονιά, γιατί έγραψε 14.
1: Ναι. Στην έκθεση 14, γενικά 18 φεύγα έγραψα.
2: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων μου έκανε η γυναίκα πάστα φλόρα. Ωραία, για να τρώω εγώ το πρωινό πριν πάω να δώσω τις εξετάσεις μου.
2: Νομίζω ότι το πάστα φλόρα ήταν κάποια τεχνική στο διάβασμα που είχα τη
1: βιώσει. Όχι, παιδί μου, το γλυκό, την πάστα φλόρα. Δεν με πήγαινε.
2: Το κεράσι.
1: Ευρύκοκο. Αλλά ρωτήστε με, έχω ξαναφάει πασταφλόρα?
0: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχω ψυχολογικό. Νομίζω ότι πάω να δώσω πανελλήνιες.
0: Το έχει συνδυάσει, ρε.
1: Το έχω συνδυάσει.
2: Είχες αγχωθεί, ε?
1: Εντάξει. Είχα αγχωθεί σε φυσιολογικά πλαίσια, ρε παιδί μου, χωρίς να μου δημιουργεί θέμα. Αλλά ναι.
0: Παιδιά, μας το προκαλούν το άγχος.
2: Μας το προκαλούν
0: το άγχος. Δεν έχω κανένα παιδί από μόνο.
2: Εννοείται. Εγώ ενώ το είχα, ρε παιδί μου, πολύ σοβαρό το να περάσω, να φύγω κλπ. Τέτοια. Ήμουνα πολύ, πήγαινα και ερχόμουν. Ξέρεις, έλεγα τώρα, ό,τι είναι, δεν γίνεται τελευταία στιγμή να το χώσεις μέσα στο κεφάλι.
1: Όχι.
2: Με το ζόρι.
1: Όχι,
2: οπότε
1: όχι.
2: Το πιο βασανιστικό και σε αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, όταν δεν είχες κάτι να γράψεις, δεν ήθελες, ήταν που έπρεπε να κάτσεις 2 ώρες. Εγώ θυμάμαι 9 στα 10 μαθήματα που γράψαμε, είχα τελειώσει τουλάχιστον 1 ώρα πριν, γράφοντας ό,τι είχα να γράψω τέλος πάντων. Και δεν με χώραγε ο τόπος. Ήθελα δηλαδή να κάνω φασαρία ιστορία. Θέλω να σηκωθώ να φύγω.
0: Εγώ θέλω να περάσω το μήνυμά μου στους γονείς κυρίως. Παιδιά, είναι πολύ απλά πράγματα. Κάντε ό,τι έκανε η Κατερίνα και ο Τάκης, οι δικοί μου γονείς. Δευτέρα Λυκείου το βλέπεις το παιδί. Αν το όχι, το βλέπεις.
2: Το έχεις δει.
0: Το έχεις δει.
1: Δευτέρα, το έχεις δει.
0: Άγια σου. Δευτέρα Λυκείου καλοκαίρι, για να τον αφήσεις και μέχρι το Λύκειο, μήπως μάθει κάτι. Του κάνεις συζήτηση. Αγόρι μου, κορίτσι μου. Τόμου,
2: βεβαίως.
0: Θέλεις να προχωρήσεις, δεν θες. Πάμε να δούμε μια άλλη επιλογή. Θα σας φέρω το φωτεινό παράδειγμα. Και εγώ τα βουλιάξα όλα. Δεν νομίζω ότι χάθηκα. Μια χαρά. Επιβιώνεις, παιδιά.
2: Παιδιά, εννοείται. Θυμάμαι εγώ παράδειγμα ξαδέρφης στην ηλικία μου τότε, ας πούμε, που δίναμε ένα χρόνο πριν από μένα, είχε δώσει. Και έλεγε η Έρμη, να σταματήσω το φροντιστήριο, να μην τα σκάμε. Δεν με νοιάζει αυτό. Εγώ μετά θα πάω σε μια σχολή. Και θυμάμαι τη θιά μου. Όχι, εγώ αυτό που είναι να κάνω θα το κάνω. Δεν είναι να το κάνεις,
1: ούτε
2: είναι υποχρεωτικό. Και πέρα από τους γονείς, κάπου στα δικά μας τα χρόνια, υπήρχε, ρε παιδί μου, και ένα φόρτωμα από τα διάφορα φροντιστήρια. Ενισχυτικές ιδιωτικά, ότι πήγαινε ο καθένας. Ναι, δηλαδή το έτρωγε την ψυχολογική την πίεση, ας πούμε, ότι τι κάνεις και οι γονείς που τα έχουν σκάσει και αυτό και τα υπόλοιπα.
1: Σαφώς,
0: να βγαίνει το μεροκάματο, παιδιά. Εγώ θα το πω είναι με την παραπαιδεία. Πιέζουν και φορτώνουν παραπάνω τα παιδιά ότι χρειάζεται και αυτό. Για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Γιατί? Για το σάπιο σύστημα των Πανελληνίων. Εγώ, ας πούμε, θα σας πω κάτι. Είχα ένα πρόβλημα, με την άρθρωσή μου, το έχετε καταλάβει όλοι εδώ πέρα. Ένα χρόνο με τη δυσλεξία, μπλα. Ήθελα να γίνω χειρούργος. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Δεν μπορούσα ποτέ να γράψω όμως 19.
2: Ο Θεός μας φύλαξε, Παναγία.

0: Τρομερός νευροχειρουργός.
1: Να μας ξεντεριάζει.
2: Νευροχειρουργός κιόλας.
0: Νευροχειρουργός ήθελα
2: να γίνω. Να σου βγάζει τίποτα αμυγδαλές. Να
0: τελειώνουμε εκεί πέρα.
1: Δεν ήθελες οδοντίατρος, πλαστικός, να κάνεις κανένα μπότοξ.
0: Νευροχειρουργός.
1: Πτώματα να αφήνουμε πίσω.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το αίμα από μικρός, δεν τρόμαζα. Δηλαδή θυμάμαι όποιος φίλος μου μπροστά μου έσπαγε κάτι, πήγαινα πάνω, χαλαρά τον ηρεμούσα.
1: Ρούφαγα λίγο αίμα.
0: Ναι, λέω τσιλάρε. Λοιπόν, δεν θα έγραφα ποτέ λοιπόν 20-21 χιλιάδες μόρα, πώς το
1: είδα. Όχι, δεν θα έγραφες, το λέω.
0: Δεν το έγραφα, παιδιά, τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό το σύστημα μου κόψε την ευκαιρία να εκπληρώσω το όνειρό μου και έκοψε και από εσάς να έχετε έναν ευχάριστο νευροχειρουργό. Ξέρεις τι είναι να κάνεις εγχείρηση μαζί μου. Θα σου βάζαμε Βαν Χέλντεν, θα γορεύαμε, τέλεια θα περνάγαμε.
1: Θα πήγαινε το νευρικό μου σύστημα από μόνο του ο Βόλτες.
0: Θα το βλέπα, ρε.
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πάμε στην αγαπημένη μας Αιτζίαν, η οποία γιορτάζει σήμερα τα 27 της χρόνια, παιδιά. Και εσείς πετάτε παντού με έκπτωση έως και 50%. Διαλέξτε τον επόμενο προορισμό μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξιδέψτε από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Κάντε την κράτησή σας μέχρι 30 Μαΐου στο aegean.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, μάπες, ότι μιλάμε για μια χρυσή ευκαιρία με την αφορμή 27 χρόνων της Aegean να πετάξετε με έως και 50% έκπτωση. Μιλάμε τώρα για σοβαρή έκπτωση. Μιλάμε για ένα διάστημα που καλύπτει από 1η Ιουλίου του 26, τώρα δηλαδή, μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Πάρα πολλοί προορισμοί και διάφορες ωραίες ημερομηνίες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα διαμαντάκια που μπορείτε να διαλέξετε, να μπείτε τώρα στο aegeanair.com μέχρι τις 30 Μαΐου να κάνετε την κράτησή σας και να πετάξετε με μισή τιμή.
2: Εγώ απόψε αυτή τη δουλειά θα κάνω. Την έχω προγραμματισμένη μη ειρωνικά. Έχω
1: θα
2: βρει
1: μπήσε.
2: Και κάποιους προορισμούς. Ναι, θα σας τα πω. Θα με ακούει τώρα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα μου λέει κανονίζω διακοπές.
1: Θα του λέει κανονίζει διακοπές, θα στάχωνε η αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά από την άλλη θα συμφωνούσε και ο Δημήτρης και όλοι ότι τι ωραίο που είναι που πια
0: οι νέες.
1: Καλά, η διαδικασία είναι υπέροχο. Οι νέες γενιές, ρε παιδί μου, και πιο μικρή θα πω από εμάς, αλλά άντε να μας βάλω και εμάς ναι. τους 35 μέσα, που έχουμε πια αποκτήσει αυτή την κουλτούρα των ταξιδιών.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Που δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται 5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, για να πας στο Παρίσι ή για να δεις το Λονδίνο. Που έχουμε ανακαλύψει και άλλους προορισμούς που είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι και πιο οικονομικοί.
2: Ναι, ναι.
1: Και το έχουμε λίγο, ξέρεις, μέσα στο χρόνο κάπου να πάω.
2: Ναι, είναι βασικό κομμάτι της ζωής μας, εγώ νιώθω, ρε παιδί μου, για όλους. Βέβαια, είναι και αυτό το να έχεις κάτι να περιμένεις πια σε εμάς.
1: Αυτό που λες, Θανάση, όλη η διαδικασία.
2: Ναι, να έχεις μία διέξοδο, να λες ότι τώρα εγώ το Σεπτέμβριο, ας πούμε, περιμένω αυτό.
1: Ναι.
2: Να σας πω στο μεταξύ και για τη Snappy, γιατί ξέρετε αυτό. Αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση. Κάτι έχεις να περιμένεις και εκεί. Η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappy ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο αποταμιευτικός λογαριασμός αυτός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappy? Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα.
0: Βασίλη, πριν φύγουμε σε τραγούδι, θέλω να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί ήθελα να πει για τη Snappy, δεν τον πρόλαβα. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω, διάβασα εδώ ένα μήνυμα μιας μάνας που αγχώνεται πάρα πολύ η Δέσποινα και έχει δίκιο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί σου. Μου βγάλε ένα ποσό, τέλος πάντων, με τα ιδιαίτερα. Το θεωρώ υπερβολικό, όχι ότι λέει ψέματα γενικά. Το θεωρώ υπερβολικό γενικά να υπάρχει αυτή η κατάσταση ότι οι γονείς τώρα δίνουν για 2-3 μαθήματα 700 ευρώ εξτρά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Το μήνα.
1: Δηλαδή, πάρα πολλά.
0: Είναι
1: λεφτά.
0: Τραγικό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να συμβουλέψω όσους γονείς να με ακούσουν αυτή τη χρονιά της προετοιμασίας. Καλό είναι να τα παιδιά να τα αφήνουν πιο χαλαρά, να μην τα πιέζουν με τόσα πολλά μαθήματα. Και συμβουλή μου, δεν ανάγκη στα 18 να πας σε σχολή. Για μένα καλύτερο να ανοίξεις το μυαλό σου. Δώσε από τα. Μάζεψε 3-700, δώσε στο παιδί στο χέρι του 3.000 και πες του: αγόρι μου, κορίτσι μου, τώρα είσαι στα 18. Πήγαινε όσο θέλεις σε 2-3 ύλους στο εξωτερικό, γύρνα την Ελλάδα, πήγαινε σε 2 χώρες, δες πώς σκέφτονται, πώς μιλάνε, πώς φέρονται οι άλλοι πολιτισμοί και μετά αποφάσισε εσύ βρες τι θες να κάνεις. Γιατί κανένα παιδί στα 14 και στα 15 δεν θέλει να γίνει γιατρός, δικηγόρος, επιστήμονας ή whatever.
1: Να μην έχω πατέρα το Θανάση Πασά να με στείλει να δω πώς λειτουργεί ο πολιτισμός του Μαϊάμι στα 18 μου,
0: εγώ,
1: ρε
0: φίλε. Ο πατέρας με εμένα με έστειλε.
1: Αυτό θα ήθελα να πει ζωούλα μου.
0: Sorry, παιδιά. Όχι ο Μαϊάμι, αλλά μια χαρά
1: μου λέει. Όπου μπορούσε.
0: Τράβα βρες τα μόνο σου, μου λέει. Μια χαρά τα βρήκα, παιδιά.
1: Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Και,
0: ξέρεις, και στρατό και τελείωσε.
1: Καμιά φορά και οι γονείς δεν το νιώθουν, ρε παιδί μου, ούτε οι δασκάλοι, ούτε το περιβάλλον γύρω-γύρω οι καθηγητές. Αλλά είναι λίγο αυτό το δίνουμε φέτος. Να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό τέτοια.
1: Ή που πάνε, α πούμε, φούλα εγχωμένοι δίπλα στο παιδί και λένε τρέμω και λέω Κατερίνα, δεν πειράζει. Άμα δεν τα καταφέρει αυτά και θα ξαναδώσουμε και κοντεύω εγώ να λιποθυμίσω.
0: Πού μπορεί να παίρνει 1500 ευρώ στο δημόσιο.
2: Αυτό το πρώτο πληθυντικό, ρε παιδάκι μου, είναι. Είναι δύσκολο.
1: Είναι βραχνάς.
0: Δεν γιατί νιώθει το παιδί, παιδιά. Το παιδί δεν είναι, είναι η πρώτη δοκιμασία στη ζωή του και νιώθει τρομερή ευθύνη ότι έχω τους γονείς
1: ναι,
0: μου πλάτη.
1: Όλα τα βλέμματα πάνω, όλη η σύγκριση πάνω, ο Θανασάκης απέναντι της Κατερίνας.
0: Το συγχαινόμουν. Το κάνει πάρα πολύ ο πατέρας μου.
1: Όλοι,
0: το, πει.
1: Όλοι το κάνουν.
0: Ντροπή, παιδιά, όχι αυτά να μην τα κάνετε στα παιδιά σας.
2: Έξαλλος.
0: Με τις Πανελλήνες είμαι κάθετος.
1: Έχεις, έχεις
0: το χειρότερο σύστημα.
2: Δεν σας έστειλαν εσάς μόλις τελειώσατε να δουλέψετε.
0: Εμένα με έστειλε ο πατέρας μου τα 14 να δούλευα.
2: Α, εντάξει.
1: Και εγώ και πριν, εκεί 15, ας πούμε, τα καλοκαίρια, κάτι παρκαδορολίγια, κάτι αυτά τέτοια μαγαζιά τα έκανα.
2: Τι λες.
1: Ναι.
0: Ωραίος ήταν παρκαδόρος ο Βασίλης.
1: Καταπληκτικός, παιδιά.
0: Με το γλυκάκι του γιάσης.
1: Ναι, ναι. Φανταστείτε με τώρα ότι εγώ νόμιζα ότι κάνω πάρκινγκ, ας πούμε, στο Hotel de Paris στο Μονακό και εκεί ερχόντουσαν οι άνθρωποι του χωριού για να κάνουν γάμο στο τέτοιο. Αυτό μόνο να σας πω.
0: Τριπλέτα έχετε ετοιμάσει.
2: Ό,τι σε βρήκε, ό,τι σε βρήκε.
1: Αυτούς ότι τους βρήκε.
0: Λοιπόν.
2: Δικιά σου ήταν η πρωτοβουλία.
0: Δικιά μου, εγώ έβαλα το πρώτο και το αφιερώνω στη φίλη μου εδώ, την Μπούκα.
2: Μάπες, εσείς στο μεταξύ μπορείτε να μας στέλνετε τα ονόματα από τις ομαδικές σας συνομιλίες, το 698-104-104-6, ή αν έχει σταλεί κανένα μήνυμα κατά λάθος, ομαδικές για πανελλαδικές, οι γονείς δεν έχετε ομαδικές φροντιστηρίων.
1: Βέβαια. Επαγγελματικές, εδώ έχω το φίλο το Δημήτρη που λέει καθόλου δεν την παλεύω με τις ομαδικές. Τις δουλειές τις έχω στο αθόρυβο, δεν τις βλέπω ποτέ και τους έχω πει αν είναι κάτι επίγον να με παίρνουν τηλέφωνο. Σε κοιτάνε και με μισό μάτι όταν δεν συμμετέχεις.
0: Χθες ο άλλος με έβγαλε. Ρε. Και το αναγκάστηκε και του στείλα μηνυματάκι βίντεο το απόγευμα και τον παρακάλεσε.
1: Πάπι Άι και τέτοια.
0: Ναι, σε παρακαλώ Δημήτρη. Και λέει, πήρε τη χαρά του, γέλασε.
2: Πήγαινε σφυρί-φυρί όμως.
0: Και με έκανε.
2: Καλώς
0: και με έκανε πάλι πίσω. Ναι,
1: ναι, μπράβο.
0: Είναι... Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
0: Εσύ να θάβαμε τώρα.
1: Όχι.
0: Γιατί μπήκες νευριασμένος, είμαστε τόσο γιατί πάρα πολύ ωραίοι είμαστε, χαρούμενοι. Να βάλουμε τραγούδια και να μπεις μετά.
1: Όχι, να μας πει αν αυτά που έφερα έχουν σφολιάτα και λίγο ζαμπονοτυράκι μέσα. Γιατί μας έστειλε μήνυμα, μη φάτε, έρχομαι και έχω σκεφτεί διάφορα τα οποία μπορεί να έχει φέρει.
3: Σας έφερα σάντουιτς ελαφριά. Κουλουράκι δηλαδή, μεγαλοπούλα μέσα με τυρί και τέτοια.
0: Τι γλυκός.
2: Σαν πατέρα.
3: Δεν έφερα σφολιάτες γιατί φοβήθηκα ότι θα σας πειράξω στα στομάχια και. Και μάλιστα έχει κάτι σαλάμια, λέω όχι σαλάμια.
0: Α, γαλο, πάσα,
3: μέχρι, μέχρι γαλοπούλα, λέω και τέτοιο.
2: Εγώ έχω γεμιστά με κοιμάκα, λέω μαζί.
0: Τα κοιμάκα εδώ να φάει.
2: Τα σαλάμια θα με πειράξει.
1: Μετά ούτε που, καν ορφανά με κοιμά.
3: Μετά που τελειώσατε. Καταρχάς είσαστε καλοί.
0: Α, ευχαριστούμε.
3: Το περιεχομενικά. Περίμενε. Τώρα θα σου φάτε.
1: Τώρα κάτσε, μισό.
3: Πάρα πολύ. Δεν το περίμενα τόσο καλή και δεν διακόπτατε για κάποιο λόγο. Μόνο όταν είμαι εγώ πατάτε ο ένα πάνω στον άλλον. Όταν κάνουμε τις αναφορές, το κλείνουμε και πάμε στο διάλογο και πάμε κανονικά σε κομμάτι. Δεν λέμε, αχ, με διέκοψε ο Βασίλης με τη Σνάπη και δεν είπα τη συμβουλή που ήθελα να δώσω στους γονείς.
0: Γαμώ το εμένα έχει στο μάτι.
3: Ναι, εσύ έχεις στο μάτι, ναι. Εσύ συμβουλές, συνέχεια, έχεις δώσει τρεις συμβουλές. Μέχρι να παρκάδω τρεις συμβουλές στους γονείς. Εσύ δηλαδή, δεν θέλω να σε υποτιμήσω.
0: Έλα,
3: αλλά τι έχεις καταφέρει στη ζωή σου. Κι εγώ μαζί. Μαζί δηλαδή θέλω να πω, τι έχουμε καταφέρει να δίνουμε συμβουλές στους γονείς. Τρεις μέσα σε πέντε λεπτά.
0: Εντάξει, έτσι όπως το θέτεις. Παρουσιάζω όμως
1: την εμπειρία,
0: το πρόβλημα, την εμπειρία μου.
3: Κοίτα, οφείλω να ομολογήσω όμως ότι αυτά που έλεγες ήταν πάρα πολύ, δεν έχει σημασία σωστά ή λάθος, ήταν μια πολύ ωραία τοποθετήθηκες πάρα πολύ. Ήταν από τη δική σου πλευρά η δική σου οπτική. Ωραία. Στα περισσότερα διαφωνούσα, αλλά ήταν ok να πεις ρε παιδί μου, να δείξεις πώς είναι να πάει για ένα ταξίδι ένα παιδί, να καλλιεργηθεί. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο τα 3.000 θα τα πάρει το παιδί του, δηλαδή κατά πόσο αυτά που λέγατε και εσύ Βασίλη είναι εφαρμόσιμα ρε παιδί μου.
1: Ναι,
3: είναι
1: δεν γίνονται εύκολα. Είναι. Σου θυμίζω πάντως ότι οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν πάρα πολύ αυτό.
3: Εγώ συμφωνώ. Ναι. Αλλά συμφωνώ πιο... τώρα που είμαι στα 46 μου.
1: Ναι, ναι.
3: Το να κάνεις ένα ταξίδι, να συζητήσεις με έναν άνθρωπο. Είναι πιο πολύτιμα πράγματα αυτά.
2: Ναι,
3: πιο πολύτιμα. Βέβαια, δεδομένου ότι έχεις διαβάσει και ένα βιβλίο. Δηλαδή, η μόρφωση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο καλός ή κακός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως προς τα προσόντα για να βρεις μια δουλειά.
1: Οπωσδήποτε.
3: Και να πούμε και κάτι στους γονείς τώρα και στα παιδιά, αφού θέλετε να πούμε, ότι καλός ή κακός τα λεφτά μετράνε. Σε αυτή την κοινωνία που έχουμε διαμορφώσει εδώ το 2026 στην Ελλάδα, έχεις σεβασμό, έχεις υγεία, έχεις, σου συγχωρούν παραπάνω πράγματα και γενικότερα δεν έχεις κανένα κερατά ανάγκη όταν έχεις λεφτά. Συγγνώμη που είμαι κυνικός. Και ένας από τους τρόπους, ο βασικός για να έχεις λεφτά, είναι να έχεις σπουδάσει κάτι για να σε πάρουν σε μια δουλειά. Όχι επειδή άμα έχεις σπουδάσει σημαίνει ότι θα σε πάρουν σε μια δουλειά, ναι. Ούτε ότι αν έχεις σπουδάσει ξέρεις να κάνεις μια δουλειά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ακόμη κρατάμε τυπικά το ότι για να σε πάρουν σε μια δουλειά πρέπει να έχεις ένα πτυχίο.
1: Έστω,
3: τυπικό.
1: Έστω, ναι.
3: Αυτό. Ξαναλέω, το πτυχίο δεν σημαίνει ότι ξέρεις να κάνεις τη δουλειά, ούτε ότι είσαι καλός, ούτε ότι έκανες και κάτι καλό στη ζωή σου. Με λίγα λόγια, καλά τα λένε όλα τα παιδιά, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τι, είναι σαν να του είπατε, δοκίμασε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πείτε κάτι που το τρώμε, αφού είμαστε χορτάτοι και είναι ωραίο. Ωραίο είναι, αλλά καλό είναι να είμαστε και χορτάτοι. Το να σπουδάσεις βοηθάει πάρα πολύ στο να. Στο ρε παιδί μου
0: δεν
3: να μπορείς.
0: Δεν είπαμε να μην σπουδάσεις, είπαμε ναι, να σπουδάσεις ναι. Μετά.
3: Σωστά. Έχεις δίκιο. Οπότε σωστά τα πάτε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά, αυτό
2: καλή
3: προέχει.
2: Επιτυχία.
3: Μέσα από την καρδιά μας ξέρετε ότι είμαστε γουρλίδες. Ίσως τώρα που είμαστε σε απαρτία, η καλή ενέργεια να διοχετεύεται. Τι, 8 ξεκινάνε.
2: Ναι,
3: οπότε
2: ναι,
3: πρόλαβα.
2: Ναι.
3: Είστε μέσα στα αυτοκίνητα με τους γονείς σας, όλα θα πάνε καλά. Θα καταλάβετε όμως ότι παρόλο που θα πάνε όλα καλά, αυτό που σας λένε τα παιδιά δεν ήταν το πιο σημαντικό. Δεν πειράζει όμως, εμείς σας ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και αφού θα πάνε όλα καλά, θα καταλάβετε ότι δεν ήταν το πιο απαραίτητο. Αν δεν πάνε όμως, ακριβώς επειδή δεν ήταν το πιο απαραίτητο, έχετε ένα μάτσο άλλες επιλογές να διοχετεύσετε την ενέργεια, το ταλέντο σας, αυτά τα χαρίσματα που έχετε γεννηθεί με αυτά και δεν θέλετε κανένα πανεπιστήμιο για να σας τα δώσει. Τα έχετε ήδη μέσα σας. Ψάχνετε δηλαδή να βρείτε λίγο ένα λούκι για να βάλετε την ορμή και το νερό σας. Αν δεν είναι το λούκι που περνάει μέσα τους Πανελλήνες, θα είναι άλλο λούκι. Μη μασάτε. Σημασία έχει να είστε άνθρωποι που είστε καλοί, καλοπροαίρετοι και που κάνετε καλό στην κοινωνία. Εχθές λοιπόν είχαμε, τώρα ορίστε, είχαμε ένα θέμα που με συγκίνησε πάρα πολύ, που το γελάσαμε κιόλας, αλλά με καλή πρόθεση. Λοιπόν, ο Χρήστος Ολυσσέας είχε έναν, το γέλασε και ο ίδιος, έκανε συνέντευξη από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα, είναι γκέι και είναι και τυφλός. Ο ίδιος γελούσε και μου λένε καλά γκέι τυφλός πού το βρήκες.
2: Ο Γιάννης.
3: Ναι.
0: Ένα εξαιρετικό. Μουσικός
2: δεν είναι γνωστός στα social.
3: Παιδιά γενικά. Και μόνο ναι. Που είναι τόσο, έχει τόσο χιούμορ, σε αφοπλίζει. Ναι. Αφοπλίζει ό,τι ρατσιστικό, σεξιστικό ή ιστικό έχεις μέσα σου κατάλοιπο. Βέβαια εμένα με τρομοκράτησε το ότι είπε το παιδί πολύ ξερά ότι προσέχω και ποιον φλερτάρω γιατί μπορεί να μου επιτεθεί.
0: Ναι, φίλε, αυτή είναι η
3: κοινωνία. Τώρα το 2026, παιδιά, μιλάει ο άνθρωπος, λέει το φλερτ είναι το πιο ωραίο πράγμα. Αφενός γιατί είναι ωραίο ως πρακτική, ως τεχνική, αφετέρου δεν υπάρχει πιο τιμητικό πράγμα από το φλερτ. Δηλαδή δείχνει ότι σε γουστάρω, ρε παιδί μου. Είναι, εσύ δεν θες να. Δεν τίνεις ωραία για να σε γουστάρουνε, δεν βάζεις κανείς πλαστικές. Ο άλλος έρχεται και σου λέει σε γουστάρω, έτσι όπως είσαι. Είναι δυνατόν σου βγάζει επίθεση αυτό.
0: Όχι, βγάζει πάρα πολλούς άντρες όμως.
3: Γι' αυτό και είναι ο λόγος αυτός που πρέπει να γίνεται το Pride. Όσο βγαίνει αυτή η συμπεριφορά σε ανθρώπους που τους φλερτάρουν και επειδή τους φλερτάρουν γκέι, τους βγαίνει να επιθετικότητα, ναι, θα γίνεται Pride μέσα στα μούτρα τους. Αλλά τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα που το να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον αγαπάς για αυτό που είναι, για τη μοναδικότητά του, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου, δεν μπορεί να στα διδάξει καμία σχολή. Οπότε προτεραιότητα για μένα είναι να γίνετε τέτοιοι άνθρωποι που να αγαπάτε τους ανθρώπους και θα τη βρείτε την άκρη σας. Να ξέρετε δε ότι σε όλες τις βίβλους των πολυεθνικών εταιριών, το πρώτο, το νούμερο ένα προσόν που πρέπει να έχεις είναι μια συνέπεια στο λόγο και στις πράξεις σου. Μια ηθική τη λένε, αλλά όχι ηθική με την έννοια του καλού ανθρώπου. Εκεί που σου λένε ρε παιδί μου να κάνεις τη λαμογιά, όχι, να λες όχι, θα το πάω εγώ σωστά. Και αυτό πάντα στο τέλος ανταμείβεται. Το σωστά σημαίνει να μην κάνεις πουστιά. Να μην είσαι άδικος, να μην αδικήσεις ανθρώπους, να μην είσαι. Καλά, το να μην κλέψεις νομίζω το θεωρώ δεδομένο. Αλλά να μην αδικήσεις κανέναν. Και αν δεν αδικείς, στο τέλος θα ανταμειφθείς. Αυτό δεν μαθαίνετε από το πανεπιστήμιο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα. Απλά να είστε.
0: Ούτε από τα σπίτια δεν το μαθαίνουν μερικά.
1: Να είστε οι γονείς λίγο πιο ανοιχτοί, να μην είναι όλα τα βλέμματα τώρα πάνω λίγο στα παιδιά. Αφήστε τα στην ησυχία τους. Και τα παιδιά, άμα δεν ξέρετε και ακριβώς τι θέλετε να κάνετε γιατί είστε 18, δεν πειράζει. Με το μετανιώσετε επίσης δεν πειράζει. Και άμα αλλάξετε γνώμη, το ίδιο.
2: Ούτε μετά θα ξέρετε λογικά. Θα πάτε έτσι λίγο.
3: Το θέμα είναι, όταν θα μάθετε, όταν θα καταλάβετε, να το κυνηγήσετε. Μπορεί να είναι στα 19, στα 20, στα 25.
1: Με τον ίδιο αυτό τρόπο που σας είπε πριν ο Δημήτρης.
0: Και υπάρχουν και περιπτώσεις ειδικές μου που έχουν φτάσει 38 και δεν ξέρουμε ακόμα τι θέλουμε.
3: Σωστό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα
3: και
1: αυτό.
3: Και παρόλα αυτά δίνει συμβουλές ο 38 που δεν ξέρει τι θέλει.
0: Ναι, that's life.
3: Όλοι, that's life, man.
0: Όχι, that's life, φίλε. Γιατί...
3: Επίσης με τρέλανες που είπες χειρουργός και μετά τρεις φορές είπες χειρουργός και το διόρθωσες μόνος.
0: Εντάξει, νευροχειρουργός.
3: Να έχω πρόβλημα. Νευροχειρουργή σημαίνει ότι έχω και πρόβλημα στην κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν χρειάζεται να σα σημαίνει πρόβλημα στα νευρολογικό. Και να μου λένε από εδώ ο χειρουργό σα, χειρουργήσει. Και να έχει αυτόν.
0: Φαντάζεσαι να είσαι φίλη σε ένα πολύ σημαντικό χειρουργείο 15 και να βγει.
3: Ναι, και το προηγούμενο βράδυ δυστυχώ ή καλό ή κακό να έχει κάποιο τελικό. Εσύ με την Κική να έχετε φάει τον κόλο σα.
1: Καλό ή κακό.
3: Καλό ή κακό, γιατί είπατε μετά από 15 μέρε να ξαναπαραγγείλετε.
1: Ναι, ναι, καλό ή κακό.
3: Και να έρθει εσύ το πρωί 7 η ώρα να με χειρουργήσει. Να κλάνει, να ρεύεσαι και να είσαι σε κατάσταση να πούμε γοπ.
0: Σιγά μου ρε που με
3: τουλάχιστον.
0: Με παρουσιάζει να πούμε. Σαν τον τυπικό Έλληνο άντρα.
1: Σαν τον τυπικό Έλληνα. Είχαμε, είχαμε οδοντίατρο στο Αγρίνιο που πηγαίναμε οικογενειακό εμείς, δεν ξέρω γιατί.
0: Δόκτωρ Μπασάς, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω αν ζει κιόλας ο άνθρωπος. Είχε διαμέρισμα πάνω από το ιατρείο και τον πετυχαίναμε κάθε φορά να κοιμάται, να τον έχει πάρει ο ύπνος το πρωί στο ιατρείο, να έχουμε ραντεβού 8.30-9, 10 η ώρα να μην έχει ανοίξει ακόμα και να βαράμε εμείς απ' έξω. Χρήστο! Χρήστο!
0: Και ξέρεις, ρε, και μετά από κάποια φάση θα γινόμουν φυσικά και υπουργός υγείας.
3: Ρε παιδί, πρέπει όλα να πάνε στην κυβέρνηση αργά ή γρήγορα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από μικρό εχόνιο να γίνει υπουργό οικονομικών.
1: Σύφτε, δεν είχε πει τίποτα κυβερνητικό
2: γιατί
1: μέχρι τι 7.30.
3: Γιατί εγώ στο εμπνέω, ρε παιδάκι μου αυτό.
0: Ξέρω, μου το βγάζει αργά μου το.
3: Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάντω και να σα πω και να έτσι που θα σα τσαντήσει μικρό, το, η ύπαρξη τη παραπαιδεία. Δεν θέλω να πω ότι ενισχύει, βοηθά, αλλά την εποφελούνται της ύπαρξής της και οι καθηγητές. Γιατί ξέρουν ότι πάρα πολλά πράγματα θα τα μάθεις στο φροντιστήριο.
2: Ναι,
3: οπότε κάπως επαναπαύονται. Όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Είναι ένα σύστημα το οποίο αλληλοτροφοδοτείται. Πάμε στην Όλγα. Οκ, εντάξει, πάμε στην Όλγα. Θέλω να κάνω ένα διάλειμμα, τους οργανώσω λίγο. Να τους δώσω και να φάνε.
1: Αυτό
3: να τους ταΐσω.
1: Το
3: κάθεσα τα πουλάκια στη φωλιά. Εδώ οι άλλοι. Χτες τη στέλνω πώς θα γίνει με ένα post και ήταν. Ήσουν αμυθισμένη.
2: Όχι, καλά. Ήμουν λίγο πριν κοιμηθώ.
3: Είχες ξηγηθεί.
2: Τι σούπα, τίποτα.
3: Ήταν σε κατάσταση ευθυμία.
2: Είχα ακούσει 2 ώρες Νίκο Μπογιόπουλο. Ήταν στο κλείσιμο.
3: Θα σου πω το τέλος της συζήτησής μας. Τη λέω έτσι κι αλλιώς, κορίτσι μου, λίγανε τα ψωμιά σου. Και κάνει γελώντας. Ναι, αλλά έχω τσιαπάτες. Πού θες να πάμε, όπου θες εσύ. Πάμε όλα.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Μας έπιασε βροχή στο δρόμο, ρε Όλγα.
1: Πολύ βρόχα, ρε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σκατά, κακή ψυχρή και ανάποδη ημέρα.
0: Την κοπέλα.
1: Μούβα το πτυχίο σου.
4: Έχω αφήσει όλα μου τα ρούχα απλωμένα, ρε παιδάκι μου.
3: Ρε παιδί μου, δεν μας είπες ότι δεν θα βρέξει.
0: Οργή λαού.
3: Μωρή κακορίζει και η κοκέτα. Μωρή αιώνια νονά.
1: Α, στα παιδιά, από χθες βρέχει.
3: Πού είναι τώρα, όχι, ξέρεις, το χειρότερο.
4: Πού είναι ο ήλιος μας.
3: Ο μεγαλύτερος παροξυσμός είναι ότι ερχόμουν τώρα με ντάλα ήλιο στην Βάρη Σκοροπίου. Ντάλα και έβρεχε. Με ντάλα ήλιο, δηλαδή κατέβασα και το σκίαστρο.
0: Όχι, μίλα.
2: Να απολογήσω.
0: Όχι, μίλα.
2: Γιατί με πήρατε τα μούτρα. Είχαμε πει ότι στην Παρασκευή θα ξεκινήσουμε με λίγες νεφώσεις και βροχές στα ανατολικά τμήματα. Αυτές οι νεφώσεις και οι βροχές πιάσανε και το νομό Αττικής. Ωστόσο, από το μεσημέρι αυτή η στάθεια θα περιοριστεί και θα είναι στη δυτική και νότια χώρα. Και οι όποιες μπόρες στο νομό Αττική θα βγουν πάλι εκεί προς το Ποικίλο Όρος και στα νησιά του Σαρονικού.
3: Τι είναι Ποικίλο Όρος, τι είναι αυτό.
2: Ωραία, είναι βουνά στη δυτική Αττική.
3: Το οποίο το ήξερες.
2: Εκεί βγαίνουν οι μπόρες και χθες, ναι.
4: Στο Ποικίλο Όρος.
2: Οι μπόρες στις καταιγίδες.
3: Για δες, ρε δημοσιογράφε, εσύ.
0: Ψάξτε να δεις αν υπάρχει. Η Κατερίνα Τσεκάρη έχει καμιά καβάντζα να πάει για άραγμα. Με τις φίλες που έρθουν.
3: Όλα σα άρεσε, γελάσω, περνάς ωραία αργάκι. Ωραία είναι όλα. Ωραία, καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο σας.
4: Καλές Καραμαγκά είναι αυτό το Ποικίλο Όρος. Εκεί στην έξοδο που πιάνει κίνηση. Γι' αυτό στρίβουν όλοι αριστερά. Να ανέβουν στο Ποικίλο.
0: Α, στο σχιστό.
3: Στο Ποικίλο βγαίνουν όλα τα φυσικά φαινόμενα.
0: Όλα τα Ποικίλα.
3: Δηλαδή. Πού να πάει να φασωθεί η άλλη νεύρη καβάτσα. Ψάχνει να βρει και να πάει με την
2: Αγγελικούλα. Μέχρι και απόγευμα μην πάει. Το βράδυ μια χαρά θα.
3: Να πάει με την Αγγελικούλα.
4: Αγγελικούλα θα σε πάω στο Ποικίλο.
0: Πίσω από το νεκροταφείο έχει κάτι ωραίε καβάτσε.
4: Θα κοιτάμε και απέναντι τη Σαλαμίνα, θα γίνει χαμό.
0: Θα κοιτάτε, θα βλέπετε πολλά.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο καιρό. Χθες, παιδιά, ήταν μια πάρα πολύ θερμή ημέρα. Σύμφωνα και με το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών, σε 156 σταθμούς στην Ελλάδα, ο υδράργυρος έδειξε πάνω από 30 βαθμούς και φυσικά φτάσαμε και τους 36 προς τα Τρίκαλα και στις πεδιάδες της Μακεδονίας. Εκεί δηλαδή που είχαμε αναφέρει. Τώρα, σήμερα η μέρα ξεκίνησε με νεφώσεις και λίγες βροχές.
3: Γελάει, ρε, θα την κλείσω.
0: Μπουμπονίζει έξω, θα την κλείσω.
3: Θα σε κλείσω, ε.
0: Ρε, μπουμπονίζει έξω το άκουσα.
3: Μπουμπονίζει, μωρή, καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Τι μας λες, μικρές πρόσκαιρες βροχούλες από το Ποικίλο.
0: Τι Ποικίλο είναι αυτό.
3: Τι Ποικίλο έχουμε βάλει.
2: Παιδιά, θέλω
4: δύο πλήσεις με σκύπ χάλασα.
2: Κοιτάω το δορυφόρο.
3: Δεν μπουμπονίζει, κοιτάω το δορυφόρο. Εδώ μιλάμε, έχουμε απευθεία σύνδεση. Δεν μου πουνίζει, κοιτάω το δορυφόρο.
0: Αφού τα ακούμε. Πήγε στην έρτια αυτή και έγινε πατεώνα, φίλε. Εγώ αυτό.
3: Όχι, ρε, καλά, δεν λέγαμε. Όχι, εντάξει, όχι, έτσι ήταν. Πάντα επιστήμονα ήταν.
2: Δεν
4: θα καταλάβουμε.
3: Παιδιά, αυτή είναι ικανή να έχει το δορυφόρο μπροστά τη.
0: Είναι live τώρα αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο.
3: Τον έχω.
4: Ωραία, και.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα έχουμε κάποιε νεφώσει στα ανατολικά, προ τη Θράκη, στο βόρειο Αιγαίο, στι Ποράδε, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη και τη Αττικής. Από το μεσημέρι λοιπόν θα περιοριστεί αυτή η αστάθεια. Θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Στερεάς και ειδικά με έμφαση εκεί προς την Πελοπόννησο, όπου εκεί είναι πιθανώς οι καταιγίδες να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Και στο νομό Αττικής θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, τώρα θα φύγουν αυτές οι νεφώσεις σιγά σιγά. Ναι. Όμως το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να βγουν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες εκεί προς τα δυτικά κυρίως τμήματα της Αττικής, αλλά και στα νησιά του Σαρονικού. Τώρα, αυτή η αστάθεια θα υπάρχει γενικότερα αυτές τις ημέρες, όχι όμως τόσο πολύ στο νομό της Αττικής, όσο περισσότερο στη δυτική και βόρεια χώρα. Εκεί θα επικεντρώνεται αυτή η αστάθεια, αλλά όπως είπαμε στα βουνά. Όσο πηγαίνουμε σε παραθαλάσσιο μέρος, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα, ειδικά και για το τριήμερο το λέω αυτό, σε περίπτωση που θέλει να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Τώρα, οι άνεμοι, οι βοριάδες σήμερα θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, γιατί έχουν ενισχυθεί. Ήδη από χθες το βόρειο Αιγαίο φτάσανε τα 6 μποφόρ και σήμερα λοιπόν θα είναι κοντά στα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα ίσως πιθανώς εκεί προς το νότιο Αιγαίο να φτάσουν και τα 7. Επομένως, οι βοριάδες τι κάνουν, ρίχνουν τη θερμοκρασία στα ανατολικά και στα βόρεια. Θα είμαστε λοιπόν κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει αυτή η ζέστη 32 με 33 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει 29 βαθμούς Κελσίου και αν μηθάνε βοριάδες έως 5 μποφόρ. Τώρα όλο το τριήμερο αναμένουμε ναι μεν να έχουμε αυτές τις μπόρες και την αστάθεια, όμως αυτές οι μπόρες δημιουργούνται πάνω σε βουνά και γύρω έτσι σε ορεινούς ημιορεινούς όγκους και ενώ την υπόλοιπη ημέρα, τις περισσότερες ώρες, έχουμε ηλιοφάνεια. Επομένως, δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός, θα είναι σύμμαχος, απλά με λίγη αστάθεια απογευματινή και μεσημβρινή. Οι βοριάδες τώρα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ μόνο το Σάββατο, από εκεί και πέρα από την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα στραφούν σε δυτικούς και θα είναι μέχρι 5 μποφόρ. Επομένως, κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και οι δυτικοί ανέμοιροι κάνουν, ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Έτσι και την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα θα ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε χθες. Δηλαδή μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Τη Δευτέρα και πάλι στα ανατολικά και στα βόρεια θα είμαστε κοντά στους 34 με 35 βαθμούς. Και οι θάλασσες να πω ότι έχουν λίγο ανέβει οι θερμοκρασίες, όχι όμως ιδιαίτερα, γιατί η θάλασσα έχει υψηλή θερμοχωρητικότητα. Επομένως δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα στις αλλαγές και είναι κοντά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
3: Αυτό το υψηλή θερμοχωρητικότητα που έχουν οι θάλασσες παράδειξε ότι έκανε λίγο φιγούρα. Ναι, θα μπορούσε να πει ότι ακόμη οι θάλασσες δεν έχουν ζεσταθεί.
0: Από τα λίμματα είναι που έχουν μέσα.
2: Φτιάχνω ένα κείμενο.
0: Φτιάχνει, μπράβο.
3: Το λέω, μ' αρέσει.
4: Οπότε...
3: δεν μπορώ. Εγώ νιώθω ότι είμαι σε μια βάρκα.
0: Έχει
3: μια τρύπα η βάρκα.
0: Έχει πολύ ωραία
4: νερό.
3: Μπάζει νερό, βάζει
4: νερό στη βάρκα μα.
0: Δεν σε αφήνει να μιλήσει, Μίτσο. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Εγώ αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
3: Εντάξει, Θανάση, μετά, έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, όχι, θα το πω τώρα. Στους γονείς,
5: κάνε τώρα την εισαγωγή και πες το μετά.
0: Άλλη μια συμβουλή στους γονείς. Ναι. Υπάρχει πάντα και ο τρόπος του Πασά. Να έχεις φίλους σαν τον Δημήτρη, θα έχεις πάντα δουλειά.
5: Τους βουλιάζεις τη βάρκα.
0: Σα παίρνουν πάντα κάπου.
3: Σαν έναν άλλο συνεργάτη μου που χρώσταγε λεφτά και έλεγε: μην ανησυχείς, θα παίρνω τον Ουγγαρέζο ένα 500 το μήνα και θα το δίνω.
5: Είδες όμως, είχε πρόσωπο, ήσουν εγγύηση.
3: Κόλλαγε τώρα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: είμαστε λοιπόν, είναι παράδοση εδώ στο Mave Show. Αυτό είναι το τραγούδι που έπρεπε να είναι το πρώτο τραγούδι, αλλά καταλαβαίνετε, έλειψα. Είναι κίτρινα ποδήλατα, η ζωή σου φωνάζει δύο φορές. Πάμε όλοι μαζί, καλή επιτυχία στα παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλήνιες από την καρδιά μας.
1: Αν ποτέ σου βρεθείς μες στα δυο μυστικά.
0: Δυναμώστε! Μπήκατε, σε λίγο μπαίνετε.
1: Διάλεξε δρόμο κοντά μου να έρθεις. Αν φοβάσαι ακόμα.
0: Το τραγούδι είναι δύο φορές. Δεν θέλω και ένα σε θέλω. Πάμε!

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Εβάνα Ζουμπούρογλου εδώ. Μία η ώρα, παιδιά, είσαστε όλοι okay, Σάββατο, αύριο.
3: Ναι, μια χαρά.
2: Είμαστε.
0: Μα απεστείλτε μας λίγο. Θέλουμε ένα έτσι μεζεδοπολείο, έτσι ωραίο, χαλαρό. Όχι, κυριλέ. Εντόπισα τώρα εδώ με τη Βασιλική που το συζητούσα. Δύο-τρία μέρη για το κέντρο, λέω. Το ένα είναι εκεί που είναι το. Το ένα είναι καταρχάς στο κεραμικό εκεί, πλατεία Αβυσσινίας, μοναστηράκι εκεί. Mm-hmm. Το άλλο είναι. Όχι, περιοχές, λέω. Το άλλο είναι το μέρος που έχω εντοπίσει, είναι Αιώλου εκεί, Καπνικαρέα. Εκεί επίσης έχει ένα κεντράκι εκεί από αυτό. Επίσης στη Βαρβάκιο, αλλά και έχει τα καραμαλίδικα και αυτά που είναι λίγο βαριά, λίγο σουτζούκια, λίγο τέτοια.
3: Όχι, όχι,
2: όχι, μην πονέσεις.
0: Και το άλλο που είναι κοντά, εκεί που είναι ο σταθμός Ακρόπολη, που βγαίνει, που είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Ακαδημία Πλάτωνος.
4: Ακαδημία Πλάτωνος είναι άλλο.
3: Άλλα πράγματα.
4: Άλλο πράγμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εκεί που είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα, όχι η Ακαδημία Πλάτωνος η περιοχή. Που βγαίνει ο σταθμός μετρό Ακρόπολη.
2: Ναι. Μην απαντήσεις,
0: εκεί δεν έχει ένα πεζόδρομο.
3: Στο
0: μουσείο, μουσείο Ακρόπολης. Εκεί δεν έχει επίσης κάτι ψαγμένα ήδη και δικό
4: στο
0: μου.
4: Στο Κουκάκι έχει διάφορα μέρη, αλλά τώρα.
0: Κουκάκι είναι αυτό που λέω τώρα.
5: Όλα αυτά είναι λίγο τουριστικό φασέρικα.
3: Ναι, δεν είναι το στυλ μας, θα πω και εγώ προς τα εκεί τώρα για αυτό που θέλουμε. Ίσως αν είμαστε κοντά, περπατήσουμε μετά για παγωτό.
5: Αυτό είναι. Πάντως, για να το θέσουμε αυτό, τα αυθεντικά είναι στον Πειραιά και στον Ημιτό. Και Σαριανή. Εκεί είναι τα αυθεντικά κουτούκια.
0: Και θέλουμε κουτούκι μεζεδοπολείο.
3: Όχι, αυτό μεζεδοπολείο κουτούκι.
0: Να και έξω την
2: πόρτα. Αλλά ξέρα στο μπάνιο να έχει για το μωρό.
0: Να χαρεί και η Αγγελικούλα.
3: Για μπάνιο, ποια λαξιέρα, ποιο μωρό.
0: Λοιπόν, έχουμε το μωρό το αβάφτιστο.
5: Θα δείτε και το μωρό αύριο.
0: Έχουμε μωρό αβάφτιστο. Έχουμε την Αγγελικούλα που βαφτίζεται Αγγελικούλα όταν περνάει την. Όταν πηγαίνει προς χωριό, όταν έρχεται εδώ είναι Αγγέλικα.
4: Αγγέλικα,
0: ναι, και έχουμε και την Κική.
3: Λοιπόν,
0: με τρεις μουσαφίριδες στην παρέα.
4: Ανοιχτό ή να τα κόψουμε ανοιχτό, όλα ανοιχτό. Και το μωρό και την Αγγελική.
5: Σίγουρα.
0: Όχι, όχι, ανοιχτό.
5: Εμείς λέγαμε πριν να το κάνουμε κλειστό για να σου κάνουμε τη χάρη.
0: Όχι, όχι. Ανοιχτό, δεν έχω, μην το λέτε έτσι, λες και είμαι εγώ κανένα.
5: Όχι, ρε, για το bonding που έλεγα.
0: Έτσι που το λέτε με κανένα τζαναμπέτσι που επειδή έχω κόμμενα, δεν. Πλάκα-πλάκα ισχύει.
5: Όχι, όχι, παιδιά, το παίρνω.
0: Μου το λέω, του λέω να σα πω, παιδιά, να βγούμε αντρικό σήμερα, μην φέρετε τι γυναίκε σα.
5: Κοίτα, εγώ να το διορθώσω. Είπε, ρε, παιδί μου, ο άνθρωπο λέει, καλά, περνάμε να κάνουμε και ένα τραπέζι τέσσερι μα, μόνο bonding.
2: Ναι.
5: Και αυτό.
0: Η Βασιλική, πέντε-έξι.
5: Ναι, πέντε, αυτό λέω.
0: Και η Αμάντα.
5: Και άλλου.
0: Η δική μου ομάδα, ρε. Και η.
5: Νομίζω ότι το λε για το τραπέζι.
0: Ομάδα, ομάδα. Λοιπόν, ελάτε, να σα πω τώρα κάτι πριν πάμε στην Εβάνα. Έχουμε αρκετά να πούμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes για να ανοίξουμε πόρτε και παράθυρα και να μπείτε όπω έχετε ξυπνήσει. Ό,τι και αν σα απασχολεί, αν και σήμερα σα απασχολεί σίγουρα το θέμα των Πανελληνίων, όσοι εμπλέκεστε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Γι' αυτό και όλη μα η θετική ενέργεια είναι προ αυτή την κατεύθυνση, στο να πάνε όλα καλά που θα πάνε. Αλλά όπω και αν έχετε ξυπνήσει, ζαλισμένοι, μεθυσμένοι. Αγκρινιάριδες, με ενθουσιασμό, με έρωτα, με καψούρα, με θέλετε να ρουφιανέψετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχετε βάλει θέμα ημεράς.
3: Συζητούσαμε ναι, τις ομαδικές συνομιλίες. Τώρα βέβαια έχουν σκάσει και πολλές προτάσεις για μεζεδοφαγοπολία.
0: Τώρα που είπες ομαδικές συνομιλίες στο WhatsApp, είναι η εκκρεμότητα από χθες. Με λίγα λόγια, μπέζα, σκάτα τα κάνεις πάλι. Άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνεις, άλλα μεταφέρεις. Πουτάνα τα έκανες πάλι. Λοιπόν,
5: φιλιό που του φιλιώνει.
0: Μα δεν μπορώ.
4: Να λες τα να πού.
0: Τέλος πάντων.
5: Να πού, ναι,
0: σημασία έχει ότι λέγαμε χθες, τώρα μην τα επαναλάβω. Λέγαμε ρε παιδί μου ότι ανυπομονώ να τελειώσει η εκπομπή για να βγω από αυτό το group που. Τράωρος κάνει θέματα, το group της εκπομπής. Είναι ένα group, παιδιά, που όλοι μας, όποιος παρατηρήσει κάποιο θέμα, το στέλνει.
2: Ή εγώ, ή...
0: Και είναι 24-7. Όταν λοιπόν περιμένεις κανένα μήνυμα από καμιά γκόμενα που λέει ο λόγος ή κανένα γκόμενο.
3: Άι καλέ προς Θεού.
2: Αναστατώνεσαι.
0: Ναι, γιατί βλέπεις εκεί πέρα ειδοποιήσεις και να το ήρθε. Και είναι μέσα, έχει στείλει να πούμε ο Παρτσόλης την Eurovision, το βρακί της Ντάρα. Αυτό είπα το πρωί, αυτό έγινε ξαφνικά. Πρωινό, γιατί δήλωσε ότι θέλει να φύγει από την ομαδική της εκπομπής. Αυτό μεταφέρθηκε από τον Μπέζα στην Πετρογιάννη. Το είπε αυτή περί χαρής. Και έγινε μαναφούγη.
5: Εντάξει, ο Μπέζας είναι και πούσπα κιόλας.
0: Τι είναι?
5: Είναι πούσπα, τα κάνουν αυτά.
0: Πούσπα, τι σημαίνει?
5: Παππούς.
0: Λοιπόν, είναι λαμπερός, δεν είναι. Λάμπη. Τέτοια λάμψη να έχουμε εμείς, παιδιά, για πάντα. Από παντού λάμπη. Από το στέρνο λάμπη. Από το πρόσωπο λάμπη. Από τα μαλλιά λάμπη. Αυτή η φράτζα λάμπη. Όλος λάμπη. Ο πάτος του λάμπη.
3: He's glowing.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μετά πάει ο κ. Κατσαρίδης, λέει όλο μου το πρόγραμμα του χρόνου. Ότι θα είμαι, θα έχω βραδινή εκπομπή στο Open. Μετά θα έχω ταξιδιωτική με τον Λάμπρο και το
5: Θεό. Δύο εκπομπές θα έχει.
0: Κάθε μέρα. Τρελαίνεται η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία την τζιγκλάνε να μιλήσει για μένα. Δεν θέλει. Αναγκάζει. κουράζεται.
5: Πέντε μέρες λέει.
0: Και λέει πέντε μέρες θα έχει εκπομπή ο Γκαρίνος. Μωρή, εσύ δέξει εσύ πέντε μέρες εκπομπή. Δεν θα
6: αφού και τώρα πέντε μέρες ήσουν στην τηλεόραση.
0: Μα έλα, Χριστέ. Μα έλα, Χριστέ και Παναγία.
3: Κοίτα τώρα όλα αυτά για μια συνομιλία ομαδική από τον Πέσσα.
0: Μα να μετράμε και λίγο τη φάση μας.
4: Ωραία, θα περάσουμε τριήμερο πάλι.
0: Δεν είναι που έχει περάσει την DPG Media. Έχουμε ακούσει, Δεσποινά μου, την έλευσή σου από τα site. Υπάρχουν διάφορα πράγματα στην YouTube. Δεν λέω κάτι κακό. Για τη συμπεριφορά σου μιλάω. Εσύ θα πεις τώρα εγώ πώς, αν θα έχω και πότε θα έχω.
3: Πενθήμερο.
0: Και αν θα έχω πενθήμερο. Εδώ εσύ βγαίνεις πέντε μέρες στην τηλεόραση. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
4: Έλα, Παναγία.
0: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Όχι, θα πω και για τα goodies τώρα, γιατί ήθελα να πω και είναι πολύ χωριστή. Να σας πω ότι βγήκαν τα καινούργια τα goodies. Μιλάω για τα saucy chicken burgers. Όπως τα ακούτε. Αφράτο κοτόπουλο, τραγανό απ' έξω με φοβερές σάλτσες goodies. Και το ψωμάκι το αφράτο. Τα goodies. Τα goodies αυτά, τα νόστιμα, τα φρέσκα, τα υγιεινά. Μάλλον τα μη ανθυγιεινά. Γιατί εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν είναι δηλαδή ότι λες να φάω goodies με την έννοια να μιλώσω, να πάρω ύψος, να αναπτυχθώ. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που θα σε ενοχλήσει, θα σε πειράξει και είναι ανθυγιεινό. Είναι η υγιεινή επιλογή και εκδοχή του fast food. Του fast food, του junk food ή όπως θες πες το. Σε κάθε περίπτωση έχει εξευγενιστεί η φάση junk food και ακούεις το όνομα goodies. Saucy chicken burgers. Τώρα λοιπόν που έχουμε και τελικό Champions League, καλά, δεν χρειάζεται και αφορμή. Ανά πάσα στιγμή μαζεύεστε παρέα και τρώτε goodies. Επίσης ένα άλλο από τα goodies είναι τόσο ελαφριά που εγώ μετά από μισή ώρα ξαναπεινάω.
3: Θες λίγο έτσι ένα μικρό συμπληρωματάκι, ένα τσάκι.
0: Αυτό
3: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ψάρι τα goodies, παιδιά. Άρα τώρα θα μιλήσουμε για το κοτόπουλο βέβαια. Saucy chicken burgers, chipotle fire είναι το ένα. Thai pickle είναι το άλλο, white barbecue είναι το τρίτο και smoky mayo το τέταρτο. Τέσσερα νέα πίθανα saucy chicken burgers λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε το chipotle fire είναι το πιο hot, το καυτερό. Το Thai pickle είναι το πιο spicy με τα καρκεύματα τα ταϊλανδέζικα. White barbecue, λευκή barbecue και smoky mayo η καπνιστή μαγιονέζα που δίνει αυτήν την πιο έτσι για τους πιο Ευρωπαίους, Σάξονες, πιο Αγγλιο.
3: Να ξεβλαχευτείτε μωρέ επιτέλους και με τη ρώσικη σαλάτα της Μπούκα, μια ζωή θα τη βγάζετε.
5: Πρωί να μπούμε παντού ρώσικη.
0: Λοιπόν, μια που είπες Μπούκα, Κατερίνα, τι είναι σήμερα για να μην πω σαν σήμερα.
4: Παρασκευή. Πάμε...
0: Ναι, ναι.
4: Παρασκευή.
3: Είπε Παρασκευή.
0: Πόσο?
4: 29 Μαΐου.
0: Τι έγινε σαν σήμερα?
5: 29 Μαΐου.
4: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οπ, πώς φάνηκε.
5: Τριπλά, σου παίξε τριπλά τώρα.
0: Ναι, εντάξει, μιλάω για κάτι που αφορά όλο το έθνος.
4: Δεν αφορά όλο το έθνος αυτό.
0: Το μαθαίνουμε και στην ιστορία. Από το σχολείο.
4: Λοιπόν,
0: αυτό που λέει,
4: η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, σφραγίζοντας έτσι.
0: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
6: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: 29 Μαΐου του.
4: Του 1453.
5: Έλειξε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Δεν το μάθεις ποτέ.
4: Ναι, δεν το έμαθα.
0: Το διάβασες. Μπροστά μου το διαβάζεις. Είσαι τέτοια προκλητική. Μια το διαβάζει μπροστά μου και μου λέει: γιατί δεν το έμαθα. Μόλις έχει σηκώσει τα μάτια της από το γραπτό.
4: Είχα τα notes. Καλά σου λέει.
3: Κάποια notes.
4: Τώρα αυτό που έπεσε η Κωνσταντινούπολη έχει αφήσει πίσω ένα ιστορικό τραύμα.
3: Θεωρείς.
4: Ναι, πέρασε στη μνήμη.
3: Στο συλλογικό ασυνειδητό.
4: Στους και στους θρύλους του ελληνισμού. Αλλά όντως πέθανε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 2017.
0: Κατερίνα μου, το πρόβλημα είναι ότι δεν εννοείς να μάθεις την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Άσε τώρα πότε πέθανε ο
6: Κωνσταντίνος. Μπράβο, όμως που θυμάται πότε πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν το θυμάται, παιδί μου, και αυτό που μέσα το διάβασε.
4: Γεννήθηκε και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
3: Θα μας διαβάσει κι άλλα από μέσα.
4: Ο JFK.
0: Έλα, πάμε. Όλος ο κόσμος στέλνει έλεος. Η άλωση της πόλης. Έλεος. Αυτό έχει καταντήσει.
6: Μπράβο στους μάπες που είναι τόσο μορφωμένοι.
0: Και στο Instagram.
5: Εντάξει, δεν έγινε και κάτι περίπου.
0: Έγινε, παιδιά. Είναι δύο ημερομηνίες, θα τις ξέρουμε. Η Γαλλική Επανάσταση, άλλος της Κωνσταντινούπολης. Δύο ημερομηνίες είναι. Δεν έγινε ο άλλος. Ο άλλος ο έμπειρος εδώ.
4: Δεν θέλω να
0: είναι ο νευροχειρουργός.
3: Άμα θέλετε, βάλτε και τα γενέθλιά μου τρίτη ημερομηνία.
4: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει, δεν με πειράζει.
0: Όχι, όχι, ξεκρίνουμε και εμείς.
3: Ποιος μόνο ο Θεός, θα σε έχουμε κάνει εμείς ξεσκονόπανο μέχρι τότε.
5: Βγάλετε ακούστηκα να ακούς τη βροχή.
3: Ναι, βρέχει παιδιά πάρα πολύ τώρα. Αν είστε...
6: βροχή, δεν πάμε καθόλου καλά. Έτσι.
3: Ναι, ναι, αν είστε ξέρετε... τίποτα στο δρόμο, χαλαρώστε το τώρα λίγο γιατί.
0: Ξέρετε
3: δεν
0: τι
3: είναι.
0: Θα κάνω, θα βάλω την Παπαβούλη να μου πλύνει τα μάξι. Είναι η τέταρτη φορά που θα το πάω για πλύσιμο μέσα σε ένα μήνα.
5: Εγώ στο να μην τα πλύνει.
0: Μα είναι χάλια, ρε Θανάση. Έχει και κάτι κουτσουλιέ.
5: Το δικό μου. Πονάει η ψυχή μου. Τώρα το δικό μου το πλύνα.
0: Έλα. Εβάνα μου, πάμε.
3: Παρακαλούμε.
6: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάω με το δελτίο τύπου που βγήκε χθε από τον Σκάι για τη Λένα Φλιτζάνη. Με χαρά ανακοινώνει λοιπόν ο Σκάι ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλιτζάνη.
0: Καλά, τι το ανακοινώσει, το ξέραμε. Θέλω να πω.
2: Βεβαίως.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
2: Το ξέρουμε και επίσημα.
0: Το ξέραμε πριν φύγει η Κοσιόνη. Αυτό εννοώ. Όχι, το ξέραμε αφού έφυγε η Κοσιόνη. Οπότε
2: και αυτό είναι το άβολο.
0: Αυτό είναι το άβολο.
3: Κοίταξε.
2: Με σπουδές στην νομική και
0: το κακό είναι ότι το ήξερε και η Κοσιόνη. Αυτό είναι το άβολο.
3: Όλοι το ξέρανε. Mm. Εδώ έχει φτάσει να το ψηλιαζόμαστε εμείς.
0: Για πες ρε, με σπουδές.
2: Με σπουδές στη νομική και τη δημοσιογραφία, η Λένα Φλιτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του Sky και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται με σημερινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Υπάρχει μια σύσταση εδώ πέρα.
3: Τα τελευταία χρόνια από πρόπερση γίνεται αυτό.
0: Είναι δύο χρόνια τα τελευταία.
3: Ναι, γιατί θυμάμαι εντάξει, την αλλαγή με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Όλη τη παρουσία στο Sky είναι πέντε χρόνια. Τελεία. Και όπως είπαμε και χθες, όχι και τίποτα μπαρουτοκαπνισμένη, δηλαδή δεν έχει πάει και σε τίποτα φωτιά.
3: Όχι, ήταν μια συγκεκριμένη πορεία χτισήματος και στήριξης από το κανάλι που προφανώς πίστευε για τα επαγγελματικά προσόντα, τις σπουδές και την απόδοσή της.
0: Ακριβώς.
2: Μωρέ, είναι ωραίο να δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους και είναι ωραίο να εξελίσσεται ένας άνθρωπος και σε ένα σταθμό ακόμη πιο ωραίο γιατί φαίνεται ότι σε εμπιστεύονται.
0: Εσύ τι κατάλαβες τώρα από αυτό που είπαμε ότι εξελίχθηκε.
2: Όχι, λέω, κάνω το σχόλιο μου. Αλλά πάνω από και γιατί συμφωνώ μαζί σας. Όταν είναι ένας άνθρωπος 20 χρόνια σε ένα πόστο και πριν φύγει ακούγεται ότι, το όνομα, ότι ένα άλλο πρόσωπο θα πάρει τη θέση του, είναι πολύ άβολο για όλους και κανένας από τους τηλεθεατές δεν το καλοδέχεται. Το έχουμε δει, δηλαδή το έχει δείξει και η ιστορία ότι όταν ένα πρόσωπο εντός εισαγωγικών φαίνεται να τρώει μια θέση, δεν ακούγεται ωραίο, δεν κάθεται, δεν χωνεύεται καλά.
0: Θα δούμε.
3: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση.
2: Εννοείται, θα δούμε.
3: Το καλό είναι ότι πήραν την απόφαση να τα αρχίσουν μια ώρα αρχίτερα, στον καιρό του δηλαδή, γιατί δεν θα ήταν ωραίο ούτε για την κυρία Βίδου ούτε για οποιονδήποτε άλλο. Ενώ υπάρχει ο άνθρωπος που θα αναλάβει ήδη στο κανάλι, να τους τρώνουν το έδαφος γιατί για να φανεί πιο ομαλή μετάβαση, εσύ και η κυρία Φλιτζάνα μου που θα το κάνεις, έλα και κάν το. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το δελτίο σου.
0: Όπως πολύ σωστά μου είπε και ένας συνάδελφος εχθές, ό,τι και να έγινε και όπως και αν είναι κάποιος σε ένα απόστο, ιδού η Ρόδος ούτε και το πείδημα.
3: Ακριβώς.
0: Θα δείξει η τηλεθέαση, ο κόσμος, αν θα κουβαλήσει την αξιοπιστία. Την όποια αξιοπιστία θεωρεί ο καθένας που βλέπει Sky, έτσι. Γιατί μπορεί να μην θεωρήσει ότι και αξιόπιστο το δελτίο του Sky, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θα μπορέσει.
3: Πυλώνας
0: να...
3: ήταν πάντως, ναι, τα έβλεπε τι λένε για να διαφωνήσεις, για να συμφωνήσεις.
0: Θα δούμε αν θα γεμίσει τα παπούτσια του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου, παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Sky, κοντός του Αλμός Αλληλούια. Δηλαδή, τι μου είπε και το συνάδελφος χθες, μου λέει, να σου πω και κάτι. Ωραία, και τον καθαρίσανε το δρόμο. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι ψάρια πιάνει. Δηλαδή, αν σε μια πισίνα σου βάλω ψάρια και δεν μπορείς να τα πιάσεις, πια θα φανεί ξεκάθαρα ότι δεν ξέρεις να ψαρεύεις.
3: Ναι, θα σου φέρω την κονσέρβα μετά να φας.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, καλή αρχή κατά τα άλλα.
3: Βέβαια.
2: Και παραμένω στον Sky και πάω στον Κώστα Τσουρό. Εχθές λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής ξεκίνησα με το τραγούδι «Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι».
3: Ξέρουμε
2: εμείς. Για τα τραγούδια.
0: Κατά τα άλλα είναι ότι δεν βάζει τραγούδι που να σημαίνει κάτι ο Τσουρός και ότι εμείς είμαστε οι τρελοί που ψάχνουμε να βρούμε νοήματα στα τραγούδια που βάζει.
2: Ωραίο.
5: Με ζεδάκι, τουρσί και ουζάκι πρωί-πρωί. Δεν ξέρω.
2: Αύριο που θα είμαι.
0: Σωστό. Η εικόνα ήταν πολύ εύστοχη.
5: Και λίγο θάλασσα από πίσω, λίγο Μύκονο διακοπές. Άρε Τζούλια, γιατί με παράγει.
0: Ρε γαμώτα.
3: Είδες, παιδί μου, που λέμε καμιά φορά και όταν μπορεί να μας τύχει να συμμετέχουμε σε κάποια εκπομπή που σταματάει λίγο νωρίτερα, που κόβεται όπως θέλετε πείτε το, και λέμε «Α, και μας το πάνε τελευταία στιγμή». Και... καλύτερα τελευταία στιγμή, αν είναι να το ξέρεις αρκετά πριν και να καταλήγει για να μην μπορεί να καταντάει η κατάσταση έτσι, ναι. Καλύτερα τελευταία στιγμή, κάνε εκεί τι είναι να κάνεις. Είδατε... και πάμε να τελειώνουμε. Άρα,
5: είδατε... και κολλάει και τον μπαμ και κάτω εκείνη την ώρα.
0: Δεν ήθελα τώρα να φανώ τώρα ο κομπλεξικός της παρέας, αλλά είδατε που τα έλεγα. Όχι, ευτελίστηκε, είχα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Κάηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έγινε πια μια σκιά του εαυτού του εαυτού της αυτή η εκπομπή. Καταντήσαμε να κάνουμε πλάκα, να κάνουν αυτή πλάκα, να βάζουν τραγούδια, να λέει μια ατάκα ο Τσουρός κάθε μέρα και αυτή να γίνεται τίτλος. Κουβέντα για το περιεχόμενο της εκπομπής, κουβέντα για τη δουλειά των συνεργατών, κουβέντα για τη σκαλέτα, για το τι θέματα παρουσιάζει η εκπομπή αυτή κάθε μέρα, ακόμη και στις τελευταίες αυτές εκπομπές. Άρα σωστά έλεγα εγώ ότι κόψτε την μια ώρα αρχίτερα να διασώσετε την επαγγελματική σας αξιοπρέπεια για τη δουλειά που θα κάνετε του χρόνου. Γιατί εμείς δουλεύουμε όλοι για του χρόνου, δεν δουλεύουμε για φέτος. Φέτος τελείωσε η σεζόν.
3: Τώρα παραξεύτησε πάντως, δηλαδή το βλέπεις και λες ας τους πει κάποιος είμαστε στον αέρα, ναι, πάμε κανονικά την εκπομπή να τελειώνουμε να πάμε σπίτια μας.
0: Αυτό το άσχημο συνέστημα, το άβολο συνέστημα σου προκαλούν. Πάμε.
2: Και στο τέλος της εκπομπής έδωσε το λόγο στους συνεργάτες του Κώστα Τσουρό στο πάνελ και αποχαιρέτησαν ένας προς έναν και τον Κώστα Τσουρό και τους τηλεθεατές και γενικότερα είπαν ο καθένας δύο λόγια. Εντάξει, άβολη η θέση τους. Υπήρχε μια μηχανία. Η Ναταλία Αργυράκη, ναι. Θέλησε να σηκωθεί και να τον αγκαλιάσει κιόλας όπως λέει στην πρώτη εκπομπή. Γενικότερα
6: Εντάξει. Έβλεπε ότι νιώθουν άβολα. Δεν είναι παράλογο όταν τελειώνει μια εκπομπή.
0: Αφενός έμαθα ότι, κοίτα, όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι ένας μικρός θάνατος. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε, δουλειά είναι. Δεύτερον, έμαθα ότι ο Sky θα τους κάποιοι θα απορροφηθούν και κάποιοι άλλοι θα πληρώνουν ούτως ή άλλως τους υπόλοιπους δύο μήνες που υπολείπονται.
3: Okay.
0: Και τρίτον, εγώ δεν θα τους λυπηθώ τους μπροστά συνεργάτες, γιατί βγάλανε γλώσσα όταν ήξεραν ότι έχουν άδικο. Οπότε τώρα ας κάτσουν να τη φάνε. Δεν θα τους λυπηθώ καθόλου. Όταν συμβαίνει κάτι και δεν το παραδέχεσαι και εσύ θέλω τυφλής και βγαίνεις μάλιστα και με γλώσσα. Έλεγε, βγήκε η Τζόρτζια Γεωργίου και έλεγε, καλά, ο Γκαρέζος είπε αυτό το πράγμα. Λέει, άμα με δει έξω, λέει, τι θα μου πει. Μωρή, σε έχω συναντήσει ποτέ, έχουμε χαιρετηθεί. Γνωριζόμαστε.
3: Α, Τζόρτζια.
0: Δεν γνωριζόμαστε καν. Πρέπει να έχουμε μιλήσει μία φορά στο τηλέφωνο πριν από χρόνια, τότε που ήταν στην Ελληνοφρένεια αυτή.
3: Α, Τζόρτζια.
0: Για να καταλάβετε.
3: Yeah,
0: και δεν ξέρω καν. Δεν θα τη μιλούσα ούτως ή άλλως. Και δεν θα μιλούσε ούτως ή άλλως.
3: Οπότε λιμένο το δείχνει.
0: Ένα σουρέλι εκεί έβγαινε και έλεγε πάλι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πήρανε και πάνω του κάτι. Ένα τέτοιο που δεν του ανήκε. Πήρανε πάνω τους ένα ολόκληρο αφήγημα το οποίο δεν τους ανήκει. Ήταν θέμα του Κώστα. Ο Κώστας διαχειρίστηκε τα πράγματα και τα έφερε σε αυτή την κατάσταση. Αυτός είναι ο παρουσιαστής. Και καλώς ή κακώς έτσι γίνεται στην Ελλάδα.
3: Ναι.
0: Όταν κάνεις κάτι καλό, το πιστώνεις εσύ, ο παρουσιαστής, και όταν κάνεις κάτι κακό, πάλι το χρεώνεις εσύ. Βγήκανε μπροστά και μιλήσανε βασιλικότητα του βασιλέως. Εφόσον λοιπόν θέλετε να το παίξετε τσουρί, φάτε τη φάπασα τον τσουρό τώρα.
3: Ναι, μου ρωτή την πρώτη ούτε τελευταία εκπομπή είναι που δεν πήγε τόσο καλά και σταματάει. Εντάξει.
5: Και σιγά το θέμα
0: και οι δικές μας θα σταματήσουν.
5: Τώρα,
0: ναι, και οι δικές μας θα σταματήσουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα βγάλουμε γλώσσα.
3: Αυτό δηλαδή, ούτε έγινε τίποτα το τρομερό, ούτε η εκπομπή είχε βγει και λίγο, ρε παιδί μου, επιθετικά από την αρχή της.
0: Ακριβώς.
5: Ρε παιδιά, ήταν μια. Με να σου πω κάτι τώρα. Εγώ που είδα κάθισα δύο φορές, πολύ διάφορα εκπομπή μου φάνηκε. Sorry κιόλας για τους συνεργάτες. Αλλά εντάξει, είναι μια εκπομπή όπως όλες οι άλλες. Δηλαδή, άμα έχουν εδρεωθεί 2-3 χρόνια άλλες εκπομπές αυτού του είδους, είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις αυτόν τον κύκλο. Οπότε δεν ξεχώρισε δηλαδή κάπου αυτή η εκπομπή.
6: Υπήρχε περιεχόμενο, για να μην αδικήσουμε και τους συναδέλφους.
5: Δεν είπα ότι δεν υπήρχε, αλλά είπα ότι δεν ξεχώρισε.
6: Εντάξει, ναι, δεν είναι όμως ότι έχουν ξεχωρίσει και πολλές εκπομπές τη φετινή σεζόν, δυστυχώς.
0: Ναι, απλά είναι και σε ένα κανάλι λοιπόν, και σε. Ξέρεις τι, επειδή και φαίνομαι εγώ τώρα ότι έχω κάποιο θέμα, δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά
6: όχι.
0: Όχι, έχω κιόλας. Δηλαδή, όταν ο Κώστας απρόκλητα μου επιτέθηκε κάποια στιγμή, λέω: ωραία, αφού δεν κρατάμε τα προσχήματα, πάμε να τα πούμε. Και να πούμε ότι ο Κώστας την τρίτη χρονιά δεν έκανε νούμερα, κάνει μονοψηφία. Και στο Μέγκα εδώ την πρώτη χρονιά έκανε 9 και τη δεύτερη έκανε 10. 11,
3: όχι
0: 11,
3: όχι σταθερά.
0: Ναι, και
3: γιατί
0: όχι,
3: την άκουγα χθες.
0: Μέσο όρο.
3: Ναι, την άκουγα χθες την κουβέντα που είχατε. Τέλος πάντων.
0: Επειδή το έψαξα λοιπόν, απλώς δεν ήθελα να αμφισβητήσω τον Γιώργο Σκρομπόλα στον αέρα και τον Άρη Καβατζίκη. Δεν ήθελα να το συνεχίσω. Είμαστε και στο Μέγκα. Mm. Αλλά επειδή μετά το έψαξα, γιατί δεν κάνω λάθη συχνά σε αυτά. Ο Θανάσης ξέρει ποδοσφαιρικά. Η Κατερίνα ξέρει τα δημοσιογραφικά, τα πολιτικά. Εσύ, Βασίλη, έχεις τη μόδα και γενικότερα τα ενδιαφέροντά σου. Είναι μερικά πράγματα που έτσι αιμονικά μου μένουν στο κεφάλι. Ήξερα πολύ καλά τι μέσους όρους έκανε ο Τσουρός. Είναι η τρίτη χρονιά που δεν τα καταφέρνει. Δεν είναι θέμα περιεχομένου εκπομπής. Και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά με χαρά ήταν περιεχόμενο είχε εκπομπή. Και μια χαρά.

0: ξεγυρισμένα πεντάρια.
1: Ξεγυρισμένα πεντάρια.
0: Πού ξαναυπόθηκε αυτό, μωρέ παιδιά.
1: Ακούσαμε τη φράση ξεγυρισμένα πεντάρια από την Αταλία Γερμανή.
0: Ναι, να είναι καλά η γυναίκα.
1: Και όχι μόνο, και η Σταματίνα. Και άλλοι. Και ακόμη και η Φέη. Δηλαδή, εδώ προσπαθούν να μας πούν ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι ελέφαντας. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, ναι, εντάξει, προωθούν συγκεκριμένα ένα.
1: Ξέρεις τι όμως, εγώ που θα γίνει αυτό. Το και στο λέω τώρα. Δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί, δεν θα είμαστε. Γιατί μαθαίνω ότι σε θέλουν και από άλλα ραδιόφωνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Άστα διάλογο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, λέω. Εδώ είμαι. Αν εγώ πάρω τον μπούλο έτσι, ξέρεις τι θα γίνει. Θα μου πεις όμως έχεις και εσύ στόμα και τους έχεις βρήσει πριν και την έχουν φυλαγμένη. Σωστό. Αλλά τέτοια ευνοϊκή μεταχείριση από τις άλλες εκπομπές δεν θα τύχω. Ποτέ. Που έτυχε ο Τσουρός.
2: Ποτέ, ρε Δημήτρη. Γιατί έχεις το θάρρος της άποψή σου. Όλοι οι άλλοι στρογγυλεύουν.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Γιατί δεν λέω ότι θα κάνω νούμερα. Καλά, μηδέν δεν θα κάνω. Συγγνώμη που φαίνομαι να περιγράφω το λόγο, αλλά μηδέν κόμμα κάτι δεν θα κάνω. Και αν κάνω, θα τα παρατήσω. Το λέω από τώρα. Αλλά ότι θα με στηρίζει η Ναταλία λέγοντας για ξεγυρισμένα πεντάρια.
0: Ξεγυρισμένα πεντάρια.
2: Ο άντρεπόμουν που το λέγανε αυτό. Είναι, πώς είναι, ρε παιδί μου, που λέγαμε παλιά το. Αχ, πώς λέγεται το. Όταν σου λένε, ρε παιδί μου, κάτι καλό. Αλλά
0: σου χρυσώσω το χάπι, που λέμε.
2: Συγχρόνως σου τι λένε κιόλας. Προσβλημένο.
3: Α, να σαλείψω.
2: Ναι, είναι προσβλημένο.
0: Ακριβώς όπως το λες, δεν είναι ωραίο και για τον άνθρωπο, για τον παρουσιαστή, για τον οποιονδήποτε. Τη στιγμή που η εκπομπή κάνει ένα, να λες. Θα σταματήσει αναγκαστικά λόγω του προγραμματισμού του σταθμού. Αν έκανε 10 και 15, ο προγραμματισμός του σταθμού δεν θα άλλαζε σύμφωνα με την επιτυχημένη εκπομπή. Ναι. Το κουβεντιάζουμε σοβαρά τώρα αυτό.
1: Άστα, πάμε παρακάτω, Ρεβάνα. Έλα, πες ένα τελευταίο.
4: Σας πάω λοιπόν στη Σύση Χριστίδου.
1: Ναι.
0: Στον αφρό μας έχει σήμερα.
1: Ναι, όχι, είσαι ένα και ένα είναι τα.
4: Κεντάω.
1: Ως και ο Θανάσης έχει τρελαθεί τώρα. Ακούει.
4: Φαντάσου.
1: Πολύ προσοχή. Παρατήσει το κινητό και σε ακούει.
4: Λοιπόν. Εκεί φτάσαμε, Θανάση μου.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, παραχώρησε δηλώσεις λοιπόν στις τηλεοπτικές κάμερες. Και μίλησε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, όπως όλοι φυσικά. Έχουμε, λέει, άλλον ένα χρόνο. Δεν θα γίνουν αλλαγές στην ομάδα. Αχα. Στο περιεχόμενο, ναι, θα γίνουν. Από την ομάδα, εγώ, λέει, θέλω να μείνουν όλοι. Ωραία. Τώρα, αν δεν γίνει αυτό, θα βρούμε αντικατάσταση, αλλά ελπίζω πως όχι. Η αλήθεια είναι ότι το έχω συζητήσει το καθημερινό στο παρελθόν, λέει, που τη ρώτησαν δημοσιογράφοι αν θα ήθελε να κάνει καθημερινό. Θυμάστε, είχε κάνει με τον Χρήστο Φερετίνο. Είμαι πολύ καλά, λέει, στο Σαββατοκύριακο εκεί που είμαι. Μου αρέσει και το πώς διαμορφώνεται ο χρόνος και η ζώνη αυτή.
1: Ωραία.
4: Γιατί, λέει, έχει μια πολυτέλεια. Τη ρώτησαν φυσικά για το ρεπορτάζ που αφορά την ώρα Καούρη, ότι μεταφέρεται ότι έχει πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα και ότι μπορεί του χρόνου να μην είναι μαζί. Και είπε ότι, και ότι πάλι ψωνίζει ο Γιώργος Λιάγκας από σένα, ουσιαστικά τη είπανε. Και λέει από μένα, λέει, ψωνίζει ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, τώρα το ακούτε.
1: Ισχύει
4: αυτό. Το ξέρετε, είναι δεν είναι, λέει, νέο.
1: Είναι λίγο υποτιμητικό να λέμε ψωνίζει, λες και είναι γιαούρτια οι συνεργάτες. Mm. Αλλά στην ουσία. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, ο Γιώργος. Ξέρετε ποιο είναι το φοβερό. Ότι ο Γιώργος, και το λέω με καλή πρόθεση, δεν λέει ότι δεν την βλέπει καν την εκπομπή.
4: Αυτό ήθελα να πω.
1: Και κάθε χρόνο ο βασικός πυρήνας των μεταγραφών του είναι από τη ΣΥΣ.
4: Είναι από την εκπομπή τη ΣΥΣ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Πάλευσε με το Βασάλο. Τελικά πήρε την Καούρη.
1: Ήθελε το Βασάλο.
4: Εντάξει, όμως τσιγκλάει έτσι τη ΣΥΣΥ. Γιατί επαγγελματίες είμαστε όλοι, κάνουν προτάσεις, δέχονται προτάσεις κτλ. Αλλά τη τσιγκλάει με αυτό τη ΣΥΣΥ.
1: Εγώ πάντως, για να πούμε τώρα έτσι, όσους μα πέστε τα καλά, χαιστήκατε κιόλας, αλλά τα πούμε γιατί δεν έχουμε και μυστικά. Εχθές είδα την ώρα που ετοιμάζουν την εκπομπή, γιατί έχουμε το ίδιο στούντιο. Δεν μου μίλησε επιδεικτικά. Εντάξει, την έχουμε κάνει και έτσι έχω ασκήσει και κριτική τώρα, γιατί παλιά έλεγα τα καλύτερα και θα τα ξαναπώ. Ad hoc εγώ μιλάω, δεν μιλάω γενικά. Δεν μου μίλησε επιδεικτικά, δηλαδή γύρισε το βλέμμα της και δεν μου μίλησε. Έμαθα όμως ότι έχει κλείσει με τον Λιάγκα καιρό. Δηλαδή έχει κλείσει 3 μήνες.
0: Αυτό σημαίνει ότι ήθελαν και οι δύο πλευρές πολύ.
1: Έτσι μου πάνε, ναι. Βέβαια, εκείνη χειρίζεται ότι δεν έχει κάνει ραντεβού, ή ότι έκανε πρόσφατα, ή ότι τέλος πάντων δεν είχε κάνει πριν από 3 μήνες. Αλλά εγώ έμαθα με ασφάλεια ότι εδώ και 3 μήνες την φλερτάρει επαγγελματικά. Και ότι κάποιος μου είπε ότι το ήθελε κιόλας. Δηλαδή. Τον γουστάρει το Λιάγκα επαγγελματικά.
0: Προφανώς για να γίνει τόσο νωρίς, ρε παιδί μου, μία επαφή, ναι, και οι δύο πλευρές θέλουν. Είδες όμως που λέγαμε έτσι και λίγο αυτά μέσα στη χρονιά, ότι νωρίς θα πρέπει να δουν εκεί στο πρωινό του Αντένα τι θα κάνουν αυτά τέτοια.
2: Νωρίς
0: φαίνεται ότι ψαχνότανε και εκεί είχαν αρχίσει τα ραντεβού.
1: Χωρίς να έχουν υπογράψει. Χωρίς να έχουν.
2: Ναι, εντάξει, το είχε δει. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ έμπειρος. Είχε δει από τα Χριστούγεννα και μετά δεν θα τραβάγε.
1: Πάντως μπράβο στην ώρα.
0: Μπορεί να το είχε δει αυτό Σεπτέμβριο.
1: Πάντως μπράβο στην ώρα που παρόλο που είχε κλείσει με το Λιάγκα συνέχεια. Να τον βρίζει στο μούλτι της. Άρα να υπακούει τις εντολές της εκπομπής.
0: Επαγγελματίες είμαστε.
1: Επαγγελματίες, ναι. Δεν το μετρίασε αυτό δηλαδή επειδή έχει κλείσει.
0: Όχι. Δεν θα ήταν και ωραίο.
4: Μα δεν αποφασίζει εκείνη για τη σκαλέτα για να πεις ότι θα φτιάξει το μούλτι όπως θέλει.
3: Ούτε, μπορεί εντάξει, να το είχαν πει κιόλας.
1: Ναι, δεν είναι.

0: Κοίτα να δεις, θα
1: δεν
0: είναι
1: ότι τη λέει η Βένια Καραγιάννη κάνει αυτό, αλλά ξέρει ποιο είναι το τέτοιο της εκπομπής.
2: Το ύφος.
3: Αυτό της εκπομπής. Που συνήθως γίνεται είναι ότι πας στην αρχισυντάκτριά σου τα θέματα που έχεις δει από το viewing και λες: έχω αυτά και αυτά και αυτά. Και σου λέει: θα βάλεις Ουγγαρέζο, Πασά, Βασίλη. Δεν θα βάλεις Εβάνα.
1: Αυτό λέω. Εφόσον έβαλε το Σάββατο, δεν παρέλειψε να αναφέρει και. Κι άλλα του Λιάγκα την Κυριακή. Έβαζε Λιάγκα Σάββατο, έβαζε και Κυριακή. Αυτό λέμε.
3: Ναι, αλλά και επειδή έγινε και όλη τη σεζόν, πάλι πρόταση το Λιάγκα είχε. Δεν φάνηκε ο Λιάγκας να επηρεάζεται από αυτό. Όχι. Εν τέλει.
1: Ποιος Λιάγκας, ρε, για την ώρα μιλάμε τώρα.
3: Ναι, λέω όμως ότι παρόλα αυτά.
1: Ο Λιάγκας επαγγελματίας σχέστηκε θα κάνω. Ο Λιάγκας θέλει να πάρει καλούς συνεργάτες που δεν του βγήκαν φέτος.
3: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι. Η Νόρα θα τα πάει πολύ καλά στον Γιώργο Λιάγκα. Κάπως το πιστεύω εγώ αυτό.
1: Εγώ σας είπα ότι ο τρόπος που κινήθηκε φέτος η Νόρα ήταν περισσότερο Λιάγκας παρά Σύση. Δηλαδή ήταν ήδη στο Λιάγκα για μένα ο τρόπος που δούλεψε φέτος για τη Σύση. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Άρα γι' αυτό βγήκε.
1: Της πάει ο Λιάγκας περισσότερο, έτσι όπως εξελίχθηκε στην πορεία της καριέρας της η Νόρα, της πάει περισσότερο ο Λιάγκας από ό,τι της πάει η Σύση.
2: Άρα γι' αυτό βγήκε μπροστά η Νόρα. Μήπως.
1: Την βγήκε μόνη της, τη βγάλε.
2: Ναι, μήπως την κερδίσουν, αυτό λέω.
1: Όχι, την είχαν βγάλει πιο πριν.
2: Γι' αυτό σου λέω, γιατί τη άξιζε να είναι μπροστά.
1: Κάτσε, παιδιά, τώρα επανέρχεται η Ελένη Βουλγαράκη, η Ελένητσα.
2: Τι θες, θα πάει
1: το κορίτσι μας.
3: Η Ελένη Βουλγαράκη.
1: Καλώς ήρθες, Καποδίστρια.
2: Άρα σε εσύ θα πάει, λέω.
1: Ναι, έλα, μας ακούει η Ελένα Πολυκάρπου, η Μεθενίτσα, μωρή.
2: Ελενάρα.
1: Γεια σου, Ελένα, μεγαλημένα κοντά σου.
2: Sorry, ρε.
3: Γεια σου, Ελένα.
1: Ναι, τι sorry, τι έκανες πάλι.
2: Εντάξει, θέλει να κάνουμε καμιά δύο συνεντευξούλα.
1: Φτάνει,
2: της
1: Ελένα.
2: Τη λέω, ρε, Ελένα, δεν έχω να πω κάτι.
1: Ο άνθρωπος βλέπεις ότι έχει δέπει, είναι δυσλεκτικός, δεν γίνεται, δεν μπορεί να τα πει. Λοιπόν, άστονε τώρα, μην μου τον κουράζεις.
2: Μα δεν έχω να πω κάτι. Να πάει στους άλλους κωμικούς που τα στρογγυλεύουν όλα.
4: Α, πήγαινε στη σειρά.
1: Πολυκάρπου, άστονε τον Μπασά. Αφήστε τον ήσυχο. Όλοι έχετε πάθει με τον Μπασά Λάλα. Διευθυντές τον θέλετε, ραδιόφωνο τον θέλετε, δημοσιογράφο τον θέλετε.
3: Κάτω τα
1: δούμε.
3: Χέρια του
1: Θανάση. Ναι, φτάνει. Σου και δώσει δύο συντέψει.
2: Ναι, ναι, ναι. Φτάνει. Θα τη δω και στα μέθανα. Θα
1: έχουμε
2: δώσει
1: και στη Μέγια Κούκουμια. Εγώ το μανατζάρω.
2: Όχι, τι κάτσατε.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, πάντως για την Ελένη Βουλγαράκη που είπατε, χθες βρέθηκε μαζί με τη Σύση Χριστίδου σε ένα event εταιρείας καλλιτικών.
1: Ναι.
3: Και φωτογραφήθηκαν μαζί με τη Σύση Χριστίδου.
2: Έρχεται.
3: Και έγραψε «Η Σύση μου». Εντάξει, πάντως, να τα λέμε, η Σύση Χριστίδου έχει μια σταθερότητα στους συνεργάτες της και κάπως υπάρχει μια αγάπη από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή και η Ελένη Βουλγαράκη που αποχώρησε, που πήγε στο Γιώργο Λιάγκα, δεν τους κατοκράτησε μανιάτικο η Σύση και πάρα πολύ ωραίες σχέσεις.
1: Έχεις δίκιο, σωστό. Αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα για να πούμε και τους τραβού το δίκιο, καμία σχέση τώρα η επαγγελματική ικανότητα της Καούρη με την αντίστοιχη της Βουλγαράκη.
3: Ναι. Είναι διαφορετική. Ναι, τη Νόρα, βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι διαφορετική.
3: Είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Δεν είναι,
3: όμως,
1: δεν είναι καλή. Τελεία. Ενώ η Νόρα είναι καλή. Δεν υπάρχει διαφορετικό κτλ. Η Βουλγαράκη δεν είναι καλή στη δουλειά αυτή.
3: Καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά νιώθω
1: αυτό,
3: ότι.
1: Όχι, καθαρά το λέω άλλο. Δεν το φέρνω.
4: Τι είσαι, μωρή, εξυπηρέτηση πελατών. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Πες,
3: δεν άκουσα τι μου είπες.
4: Λέω, σαν την εξυπηρέτηση πελατών μας, λες, καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Δεν ξέρουμε από το μάπε όχι βγει. Για να κάνει πάσα ένα θέμα, σου βγαίνει Παναγία. Λες άστο να πάει στο διάλογο, το πω εγώ άμα είναι.
4: Είναι η γοητεία της, ρε. Εκεί σε κρατάει.
1: Ενώ η άλλη είναι ενημερωμένη, μιλάει καλά ελληνικά, έχει δομή σκέψης, σειρμό, διόρθωνε ακόμη και την παρουσιάστρια η Νόρα. Εντάξει, τώρα να λέμε άλλη.
3: Εννοείται, αλλά η Ελένη Βουλγαράκη ήταν πιο πολύ στο πόστο που είναι η Βάλια παρά η
1: Και η Βάλια είναι καλύτερη από τη Βουλγαράκη.
2: Καμόλυ.
1: Και η Βάλια αρθρώνει άποψη. Η Βουλγαράκη, για να πει άποψη, με τα χέρια της έφτιαχνε τέτοιο πίνακες του Μπομπρό στον αέρα.
2: Σταμάτα.
1: Μα ναι, με τα χέρια. Γιατί η Ελένη, επειδή έχει δυσκολία στο να εκφραστεί, χρησιμοποιούσε πολύ τα χέρια. Σαν ναι, και μας είχε τρελάνει με τα χέρια. Αφού και ο Σταματόπουλος στην κοροϊδεύει.
3: Η Βάλια πάντως έχει εξελιχθεί πολύ. Και θυμάστε που από την πρώτη χρονιά έλεγαν έτσι, στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν. Και όμως η Σύση της έδωσε την ευκαιρία, της έδωσε χώρο, χρόνο και μια χαρά.
1: Εσύ γιατί γλύφεις τη Σύση, θες να πας τη Σύση του χρόνου.
2: Πραγματικά.
3: Λέω, αυτό συζητάμε.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει.
2: Θα βγαίνει με το μωρό, λες, και έχει το Champions League να το περιφέρει.
3: Δεν οφείλω να πω αυτά.
1: Γλύφεις τη Σύση περισσότερο από όσο γλύφεις την Τσιμτσιλή που δεν τη γλύφεις, είναι η γυναίκα με την οποία ξεκίνησε, μπήκε στο χώρο.
3: Ναι, και έχουν κοινά αυτές οι δύο.
1: Α, μπράβο, έλα, κλείστε.
2: Να ξέρεις μετά,
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους εχθές Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αστρολογικά, περίεργες συνθήκες στην εργασία φέρνει η σημερινή ημέρα για τους Ταύρους.
7: Ο καιρός σήμερα.
6: Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
8: Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Γωγόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφι ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα,
17: σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Ξύνεσαι, Μπουκα, ξύνεσαι.
2: Ρε, τώρα, δεν έχετε καταλάβει ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και μου τη λέει συνέχεια.
3: Δες την λίγα, εσύ ξεκίνησες.
2: Σου είπα κάτι.
1: Δεν μπορείς να παραδεχτείς ποτέ, μωρέ.
2: Μου βγάζει γλώσσα.
1: Πες ναι και τελειώνε.
2: Δεν λέει ποτέ ναι, ποτέ. Πρέπει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο, πάντα. Και να το δεις όταν της λέω και μετά κάτι μουρμουράει από κάτω. Και σιγά την αναφορά που δεν έκανα καλά και σιγά την υπηρεσία. Μοναχή της.
4: Τη μάσκαρα τη βάζεις πριν το μολύβι.
3: Δεν βάζω, τώρα δεν έβαλα eyeliner, θα βάλω μετά όμως.
1: Παιδιά βαφόταν και έσφαγε τα νεύρα του Γκαρέζου. Ήταν τριλεπτό φωτιά.
3: Αφού μου έλεγε διάφορα κακά. Εντάξει, έχεις δει.
4: Διάφορα κακά.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Καλημέρα, Μάντα.
3: Θα προσπαθήσω να βελτιωθώ.
2: Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα.
5: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Η αναφορά που δεν μπόρεσε να πει σωστά η Κατερίνα και γι' αυτό έχει γίνει τώρα όλη αυτή η φασαρία είναι η αναφορά τη Σνάπη.
4: Είχε το νου να βάφεται.
2: Για να σα πει το πιο σημαντικό, ότι είναι ο καλύτερο τρόπο να έχει πρόσβαση στα χρήματά σου, να αποταμιεύει και να αυγατίζουν κιόλα. Και μάλιστα με επιτόκιο 1% ετήσιο, το οποίο είναι έω και 33 φορέ υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Αυτά λοιπόν δεν μπόρεσε να σα πει η Κατερίνα, όχι γιατί δεν την εντυπωσιάζουν, αλλά γιατί από μέσα της έχει αυτήν την δυσφορία που προκαλούν οι αριστερές καταβολές της. Δεν θέλει να έχει λεφτά η κοπέλα. Τώρα λοιπόν που η Σνάπη της δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να αποταμιεύει αλλά και να τα αυγατίζει, ξέρει πως είναι να είσαι μέρος της πρώτης ελληνικής Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακαλώ, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου αυτό που μόλις σας είπα, την αποταμίευση και το αυγάτισμα των χρημάτων ανεξαρτήτως του τι έχεις βάλει στο μάτι. Ο Snap λοιπόν, αποταμιευτικός λογαριασμός είναι εδώ, είναι 100% ψηφιακός, είναι ασφαλισμένος έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, εδώ τα έκανε πτάνα.
3: Με το ΤΕΚΕ.
2: Ναι, ναι, και, γιατί την άκουγα, και μπορείς τώρα αν μπεις να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μιλάω για τη Σνάπη ακόμη, έτσι έχει καβατζώσει όσο και σε αυτό. Κερδίζει λοιπόν 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
4: Ορίστε, είδες κάτι.
1: Καλημέρα,
3: Μαντάκη. Τι ωραία αναφορά ήταν αυτή, ρε παιδάκι.
1: Πολύ ωραία.
3: Τι ευχαριστήθηκε ο κόσμος.
2: Λοιπόν. Κλείστηνε. Βγες έξω και κλείσε και την πόρτα τώρα.
4: Την κοπέλα, μην την παρεξηγείς.
2: Φύγε τώρα από το ραδιοθάλαμο.
4: Τα λεφτά τα φυλάγανε στο κονσερβοκούτι. Μην την παρεξηγείς την κοπέλα. Δεν ξέρει από τέτοια τραπεζικά προϊόντα.
2: Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα τα έχουν κάνει ρόιδο, δεν θέλω να ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη πουτάνα. Θα σας πω και άλλες αναφορές. Συγγνώμη, Ραμάτα, τώρα στη δική σου την πλάτη. Αλλά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αναφορές.
5: Περιμένω, ακούω, μαθαίνω.
2: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα λοιπόν όσο μιλάει η Αμάντα. Diamond Doors, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε, γιατί νιώθουμε ότι κάναμε κάτι καλά. Όχι εμείς, το εμπορικό μας. Η Μαρία μας, η Κωνσταντίνα μας και η Στέλλα μας. Ήρθαμε σε επαφή με αυτή την εταιρεία, τη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Μιλάω για Diamond Doors και ξέρουμε ότι πιέσαμε, σας χτυπήσαμε νεύρο. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το έχετε στο μυαλό σας την αλλαγή της πόρτας ή την εγκατάσταση μιας πόρτας ασφαλείας. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έξτρα έξοδο, λες και δεν έχετε αρκετά. Και θέλετε να πάτε και στον καλύτερο. Γιατί σου λέει ότι άμα τη βάλω, να τη βάλω σωστά.
4: Ναι, να είναι ασφαλείας.
2: Ακριβώς. Diamond Doors λοιπόν διαθέτει πολυετή εμπειρία. Είναι η καλύτερη εταιρεία. Είναι ο leader στο χώρο αυτό. Έχει αξιοπιστία στα υλικά, στην τεχνολογία, στον τρόπο τοποθέτησης, σε ό,τι τελειότερο για να ξενιάσετε και να μην ξαναέχετε το βραχνά. Επίσης είναι οικονομικές και είναι και προσαρμοσμένες στις δικές σου ανάγκες. 5 καταστήματα λοιπόν Diamond Doors σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα για να πάτε να ξεμυαλιστείτε. Και ακούστε τι θα πει η Αμάντα στο τέλος της αθλητικής ενότητας. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσετε και θα μπείτε στην κλήρωση για δώρο μία πόρτα ασφαλείας χειροκρότημα από την Diamond Doors.
4: Ναι.
2: Το δικό σου χειροκρότημα δεν το ήθελα. Σου σκοπεί να βγει έξω.
4: Γιατί δεν έχει βγει έξω.
2: Ακού.
4: Είσαι κλειστή, βγες έξω.
2: Μουρμουράει. Περιμένετε, θα ξαναμιλήσει.
4: Είναι σίγουρο ζωντανό.
2: Α, δεν μιλάει, γιατί είναι αντιδραστικά.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, θα κερδίσετε μια πόρτα ασφαλείας διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, Ιζέο.
4: Ναι.
2: Έτσι. Και αφαλό XP4, τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά από την Diamond Doors. Μείνετε συντονισμένοι στην Αμάντα και στο τέλος ερωτησούλα. Έλα, γορίτσι μου.
4: Όλο πάνω σου.
5: Το Τώρα είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ακούσουν τι θα πω? Υπάρχει περίπτωση να σε ταράξω?
1: Πριν μιλήσεις, Αμάντα, για να μην τον ταράξεις, να πω εδώ στον Αλέξανδρο που έχει στείλει μήνυμα εδώ και ώρα. Το έχω δει, Αλέξανδρε, αλλά δεν θέλω να προκαλέσω, γι' αυτό δεν το λέω.
2: Την Αμάντα?
1: Όχι, όχι.
4: Όχι, τα πάνε δυο τους τώρα με τον Αλέξανδρο.
1: Κατάλαβα. Μου είπε να πω για μια επέτειο που παίζει σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Okay.
5: Ναι, και εγώ για την επέτειο θέλω να πω, αλλά δεν ταράξω.
1: Πες το εσύ τότε.
2: Μισό λεπτό. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ δεν ταράζομαι από το περιεχόμενο, γιατί δεν έχω ιδέα από αθλητικά. Ταράζομαι από τον τρόπο.
5: Άρα αν είστε αλαζόνες.
2: Συγγνώμη, αλαζόνες ή εσύ ή ο Θανάσης.
5: Συγγνώμη, είναι
2: να μην γιορτάσεις. Και όχι με το αυτό που
5: λέτε. Είναι να μην γιορτάσεις σήμερα.
2: Τι είναι σήμερα?
5: Είναι η επέτειος.
2: Είναι εσύ, τι είναι σήμερα, Κατερίνα?
5: Άνοιξε
2: τι. Τι είναι σήμερα, Κατερίνα?
3: Σήμερα είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και κλείνουμε και 2 χρόνια. Πες το, Μάντα, από όταν, να μην σου πάρω την είδηση.
5: Κατέκτησε το Conference Ολυμπιακός.
1: Είδες, εγώ είμαι. Μπήκε
4: κύριο στο κλειστό κλαμπ αυτό που λέγαμε.
2: Το κλειστό κλαμπ των 5.
5: Άλλη άλωση από εκεί.
4: Ποιο άλωση, ποιο άλωση.
2: Εγώ θα προτιμούσα να πω από τη, κλείνουμε 2 χρόνια από, από το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπεδο που ήρθε στην Ελλάδα. Μην μου βάλετε τώρα ποιητικό αίτιο, ναι, από τον Ολυμπιακό.
5: Okay, αλλά πρέπει να πούμε και ποιο το κατέκτησε.
2: Εντάξει, Ολυμπιακό το κατέκτησε. Τι να λέμε, δεν το κατέκτησε ο Ολυμπιακό?
5: Μα όχι, είναι, από εκεί ξεκινάει η πρόταση.
4: Ο Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια.
2: Γι' αυτό λέμε ότι σπουδάστε. Γιατί ώρα που είναι η ελληνική γλώσσα, άμα ξέρεις πώς θα τοποθετηθείς, περνάς και τα μηνύματά σου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που θα τοποθετηθείς για την κατάκτηση του τροπέου 2 χρόνια πριν, αν είσαι Ολυμπιακός ή όχι.
4: Ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Σωστό και αυτό, αλλά πρέπει πάντα να δίνουμε τα εύσημα σε αυτόν που το κέρδισε. Δεν γίνεται.
4: Ειδικά
5: στην προκειμένη περίπτωση.
2: Μα περισσότερα εύσημα από το γεγονός ότι η πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο είναι ο Ολυμπιακός. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να πούμε?
4: Ότι είναι και η πρώτη και η μοναδική.
5: Ο Ολυμπιακός.
4: Τέτοια δεν έχει, να λέμε κι άλλα να συμπληρώνουμε.
5: Ναι. Πες τα, Βασίλη, θέλω να τα ακούω.
4: Τέλος πάντων.
2: Ο Θανάσης κάτι θέλει να μου πει τώρα. Έχει βγάλει τα παπιά.
1: Εγώ θέλω να πω, ρε παιδιά, γενικά να είμαστε λίγο ήρεμοι, λίγο προκλητικοί. Γιατί μπορεί να
2: φορέσουμε. Λίγο προκλητικοί.
1: Να μην είμαστε
5: προκλητικοί.
1: Γιατί μπορεί να φορέσουμε κάποια μέρα καμιά κόκκινη μπλούζα, καμιά κίτρινη μπλούζα, καμιά πράσινη μπλούζα και να μας βγάζουν έξω από το γήπεδο.
2: Λοιπόν, τι απαράδεκτο ήταν αυτό τώρα? Το είδες αυτό, Αμάντα?
5: Τι να κάνει ο άνθρωπος, ναι.
2: Λοιπόν, να το περιγράψω.
5: Μπορεί να ήθελα.
2: Πες το σιγά, να μην μιλάω
5: εγώ. Και εγώ. Φόρεσε κόκκινη μπλούζα ο άνθρωπος και τον απομάκρυνε. Εχθές το μάτς του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της Basket League, των playoffs. Το θέμα είναι ότι κι εγώ, όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε ένα σημαντικό μάτς, φοράω πράσινα γιατί τα έχω για γούρι.
4: Έτυχε.
2: Εντάξει, αυτό είναι στις παρυφές. Βέβαια, εγώ σας λέω δεν ξέρω από αθλητικά, αλλά είναι στις παρυφές της παρενόχλησης τώρα. Είναι δυνατόν ο άλλος να φοράει. Δεν σου είπα, δεν φόρεσε και διακριτικά του Ολυμπιακού. Φόρεσε δηλαδή. Δεν πήρε κασκόλ του Ολυμπιακού.
5: Ένα κόκκινο πόλο.
2: Και από τα μεγάφωνα μάπες μου τον ειδοποίησα να πάει να αλλάξει.
4: Αυτό τώρα είναι στις παρυφές ή έχει ανέβει στην κορυφή?
1: Είναι λίγο πλακίτσα κακοποιητική.
2: Δεν ήθελα να είμαι προκλητικός. Γιατί ακούνε και μου είπε ο Θανάσης, ακούνε και παίκτες εδώ μεταξύ μου λένε. Μου λέει εδώ ο Θανάσης. Αλλά οπότε δεν θέλω να είμαι. Εντάξει. Για περιττά πράγματα προκλητικός. Γι' αυτό το και το παπαρίφερ.
1: Οι παίκτες δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ πιο πολύ λέω για τους οπαδούς.
2: Ναι.
1: Γιατί τρελαίνονται.
2: Ναι.
1: Αλλά πάντως αυτό που είπα και πέρασε έτσι.
2: Αστείο πάντως δεν είναι.
1: Ναι, να το πούμε ότι τα περισσότερα.
4: Ούτε κανονικό ούτε υγιές.
1: Τα περισσότερα αστεία που παίζουν στη χώρα μας είναι πάρα πολύ κακοποιητικά και μετά λέμε, έλα ρε, πλάκα έκανα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πλάκα όλα.
2: Πέλα, τώρα αυτά είναι τώρα καρδιά. Και πρέπει να το δείτε αυτό γιατί έκανε και λίγο. Λίγο πώς λεγόταν Βασίλη στο Game of Thrones, το Shame.
4: Walk of Shame.
2: Το Walk of Shame είναι άλλο. Walk of Shame λεγόταν. Έγινε λίγο Walk of Shame γιατί την ώρα που του λέει από το μεγάφωνο ο άλλος πήγε να άλλαξε, μέχρι να σηκωθεί να περάσει ανάμεσα από όλους τους οπαδούς και να ανέβει τις κερκίδες για να πάει να αλλάξει, καταλαβαίνετε τον κοίταζαν όλοι καλά. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ?
4: Επίσημα από την ομάδα δηλαδή βγήκε κάποιο στο μικρόφωνο και είπε: εσύ που φοράς κόκκινα, τι να αλλάξει.
2: Καλά, δεν ξέρω αν το πέτσε εδώ στην πλακίτσα.
1: Πλακίτσα. Αλλά πήγε τελικά, άλλαξε αυτό.
2: Ένα κόκκινο πόλο φορούσε, ρε φίλε.
4: Αρρώστια.
1: Εγώ θα βγάλω το γήπεδο και ήταν η ομάδα μου.
2: Κι εγώ.
1: Ξεκάθαρα.
5: Το οποίο αν δεν το έχει αλλάξει.
2: Δεν είμαι πολύ φανατικό. Εσύ είσαι. Εσύ δεν το έκανε. Εσύ άμα θα φευγε. Αν γινόταν αυτό στο Ολυμπιακό και φορούσε πράσινο και σου λέγανε πήγαινε άλλαξε. Θα άλλαζε και θα γύριζε.
5: Όχι, γιατί θα ήταν γούρι. Πήγε παράταση ο Παναθηναϊκός. Παραλίγο να χάσει από τον ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζω εγώ τα γούρια μου. Δεν είσαι καλά. Απαπα. Πάντως εγώ θυμάμαι ότι πριν.
2: Έχουμε αλλούξει εδώ πέρα. Προάβλιο έχουμε γίνει. Προάβλιο στο Αιγινίτιο έχουμε γίνει. Έλα, πάμε.
5: Εγώ πάντως θυμάμαι ότι πριν δύο χρόνια τέτοια ώρα γύρισα σπίτι μου.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κλείστε με.
3: Ναι!
2: Κλείστε με, κοριτσάκι μου.
3: Κάτσε, ρε!
2: Και άλλες φορές έχεις γυρίσει τέτοια ώρα σπίτι σου, Αμάντα. Δεν το κάναμε θέμα.
3: Ντροπή!
5: Όχι, δε.
2: Ναι, όχι,
5: τόσο,
2: όχι.
5: Τόσο πρωί. Τόσο πρωί.
3: Τι έκανες με εκείνη την ώρα.
2: Είχε χάρη ακούει και ο ταξίαρχος.
5: Τι λες, Κατερίνα, ήμασταν εκεί πέρα χαμός για να τα κάνει και ο Πειραιάς.
2: Έχει βουήξει 8-9.
5: Χαμός έγινε.
3: Να πάμε κι εμείς μια φορά σε ένα τέτοιο.
1: Προχθές.
5: Προχθές ήταν τώρα.
3: Πρέπει να είναι Παρασκευή ή Σάββατο τώρα.
2: Άκου εδώ.
1: Να μην δουλεύεις.
2: Να κανονίσουμε, Κατερίνα μου, να πούμε στην ομάδα να κανονίσει να παίξει την ώρα που μπορείς.
1: Όριστα, αν πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή εκεί ο ΠΑΟΚ, πήγαινε να πανηγυρίσει με την ομάδα και τους
4: ομάδες. Ποιος θα ήθελες, Κατερίνα, να τραγουδήσει ιδανικά σε ένα τέτοιο event που θα πήγαινες εσύ?
3: Του Ολυμπιακού.
4: Όποιας ομάδας για πρωτάθλημα.
3: Τώρα του Ολυμπιακού κανονικά φαντάζομαι ότι και οι Ολυμπιακοί θα ήθελαν την Κατερίνα Λιόλιου. Δεν έχουν με το δικό μας.
5: Έχει γίνει πια εθνικό σχέδιο.
1: Λιόλιου επειδή είναι ο ύμνος μας, αλλά παραδοσιακά
2: γιατί
1: είμαστε.
2: Γιατί είναι ο ύμνος σου, ρε Βαδί, θα
1: παραδοσιακά είμαστε μαζονάκι.
2: Γιατί είναι ο ύμνος σου, ρε μπρο.
1: Ο, δεν είναι ο δικός. Γενικά του Ολυμπιακού
5: το
1: νίκας και είναι ο ύμνος.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει πάρει δύο
5: τρόπες.
2: Ρε δεν ξέρω από πού να φυλάγομαι, από παντού του τρώω. Σταμάτα εσύ να το βάζει τραγούδι.
4: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
5: Αυτό ξέχασα να σε ξεχάσω.
3: Πολύ ωραία.
5: Και του, και του χρόνου θα πω εγώ. Και του χρόνου θα πω εγώ. Τώρα δεν έχει κάτι. Προς το παρόν.
2: Ήρθε να μας πει
5: Κατερίνα, κρατήσουμε μέχρι του χρόνου. Προς το παρόν έχει αύριο τελικό Champions League.
2: Αύριο είναι να πούμε ότι είναι και το χρυσό κόλυβο. Είναι το μεγάλο ψυχοσάββατο είναι αύριο. Το λέω, τα λέμε μια που λέμε τι είναι σήμερα, τι είναι αύριο, να μην το πούμε το χρυσό κόλυβο.
4: Το χρυσό κόλυβο θα μπορούσε να είναι εκπομπή που γνωρίζονται χείρι και χείρες.
2: Τέλος πάντων.
5: Και εγώ λίγο κάπως.
2: Το χρυσό κόλυβο είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Από σήμερα παίρνουμε τα κόλυβα, τα πάμε να τα ευλογήσουμε στην εκκλησία. Βάζουμε και υπεραναπαύσεως τους ανθρώπους μας και αύριο πάμε στα κημητήρια και κάνουμε.
4: Θα μας βάλει στο υπεργείας. Στο υπεργείας θα μας έχει εμάς.
2: Υπεργείας, όχι υπεραναπαύσεως.
4: Όχι, στο υγείας εμείς.
2: Εντάξει, το υπεργείας. Ναι.
1: Το μνήμα το καθαρίζουμε αύριο, το έχουμε καθαρίσει.
2: Καθαρό πρέπει να το μνήμα για να έρθει ο παπάς να διαβάσει πάνω.
1: Oh yeah.
4: Θα σχολιάσω. Εγώ
2: τώρα είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια, δεν έχω μνήμα, το καθάριζα. Με το τον... έπλαινα, τώρα έχω οστεοφυλάκι.
4: Έπεσε και βροχή τώρα, ρε παιδιά, σήμερα.
1: Με τον πόσο έρχεται ο παπάς?
2: Δεν έρχεται με τίποτα, όσο θέλεις δίνεις.
1: Okay. Mm.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο?
2: Αφού έτσι μου λέει.
1: Αφού έτσι είναι.
2: Εμένα ό,τι θέλει.
1: Κοίτα, ευρώ.
2: Θυμάσαι ότι ήμασταν στο Mappe Show που είχα έρθει και είχα κάνει φασαρία εδώ που είχα πετύχει παπά που μου είπε. Γιατί δεν είχα. Συνήθως δίνω ένα 5 ευρώ ή ένα 10 ευρώ. Γιατί και δύο οι γονείς μου μας διαβάζει. Τέλος πάντων, εκείνη την ημέρα, επειδή πήγαινα κάθε εβδομάδα εγώ για να καθαρίσω το μνήμα κτλ., δεν είχα. Έτυχε τώρα. Και είχα 2 ευρώ. Το θυμάσαι, Βασιλική, το θυμάται.
4: Μπορεί και ούτε.
2: Ακούστε το καλύτερο. Ναι, και βρίσκω ένα παπά. Βέβαια, ξέρετε, είναι random οι παπάδες. Δεν είναι ένας παπάς. Έχει πήγαινο έρχονται αυτοί.
4: Σαν Pokémon διαλέγεις.
2: Κλειστό
4: Θανάση.
2: Κλειστό Θανάση. Λοιπόν, και βλέπω στο. Το συγγνώμη είναι αργά. Και ξέρετε τι έλεγε ο παππούς μου. Το συγγνώμη μισοχέσιμο είναι.
1: Έχει δίκιο.
2: Μπράβο. Λοιπόν, άνοιξε τον. Και είχα 2 ευρώ. Το θυμάσαι, Βασιλική. Και είναι ο παπάς και του λέω. Έχω όμως 2 ευρώ. Και μου λέει, πάμε να. Του λέω πάμε στο μνήμα.
4: Το πετυχαίνει πιο κάτω. Λέει, πια στον παπά. Ναι. Πάει, τον πιάνει.
2: Τον πιάνει τον παπά. Του λέω, παπά, πάτερ, να πάμε, του λέω, στο μνήμα. Δηλαδή, σου λέει, πάμε. Και όπως πηγαίνει, του λέω, βέβαια, του λέω, έχω 2 ευρώ. Οι άλλοι πάντα σου λένε όσο θέλεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Του λέω, εγώ 2 ευρώ. Και μου λέει, δεν πειράζει, το διαβάσουμε εδώ. Και σταματάει, κοκαλώνει.
4: Στο όρθιο, ρε, στο διάδρομο.
2: Κοκαλώνει, μάνα στο διάδρομο. Και του λέω, μα γιατί, μου λέει, μην νομίζεις, όλος αυτός ο χώρος είναι ιερός. Τα νεκροταφεία. Δεν χρειάζεται να πάμε πάνω από το μνήμα.
4: Ερχόμαστε για το δεκάρικο στο μνήμα.
2: Παιδί μου, τι
4: ωραία.
2: Τύπου είναι, συγκοινωνούνται τα δοχεία, ναι. Όλοι οι τάφοι μεταξύ ναι. Του.
3: Καλά, άμα... πόσο μακριά ήταν αυτό το μνήμα?
2: Τίποτα, ρε. Πόσα βήματα 100 μέτρα παραπέρα ήταν.
4: Ρε, αυτός από μέσα το εκείνη την ώρα κατέβασε. Μη σου πω ότι κατέβασε.
3: Ναι, ναι.
4: Με πας και μου λες στο δρόμο ότι δεν έχεις και δεκάρικο.
3: Τι είναι,
4: τζουκ.
1: Μαρτυράνε μόνοι τους.
4: Παρατήρησα, λες. Πάντα μου λένε ό,τι θες. Δεν σου είπε κανένας τίποτα.
2: Όχι.
3: Α. Όχι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί στο ό,τι θες από ντροπή δίνεις παραπάνω πάντα.
2: Έχω τύχει και στο. Κοίτα, εγώ θα παραδεχτώ όμως κάτι τώρα που πήγα στην Τίνο.
4: Ναι.
2: Που είναι. Ήξερα ακριβώς, για να μην πω ασάφεια, είναι πάντως από τις μεγαλύτερες. Από τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων. Από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων. Δεν ξέρω αν υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή, ακριβώς επειδή έβγαζε πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για εκατομμύρια το χρόνο. Mm. Προσπάθησαν να την προσαρτήσουν στην Αρχιεπισκοπή. Εδώ, σε εμάς, στην Αθηνών. Ναι. Κάπως κάτι έχει ένα αυτοδιοίκητο οικονομικό η Τίνος.
4: Δικό της αφημί.
2: Πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Αυτό που σας λέω έγινε μάλιστα και οι Δεσποτάδες είχαν μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Επί. Χριστόδουλου.
4: Μάλιστα.
2: Για σας λέω τότε. Για τα λεφτά, πολλά λεφτά.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Μιλάνε για πολλά. Γιατί είναι και, είναι και προσκυνητικός. Ο... Όχι, δεν είναι προσκυνητικός. Είναι.
4: Αφιερωματικός.
2: Όχι, όχι, όχι. Οικετευτικός. Mm. Δεν είναι δηλαδή απλά προσκυνάς. Παρακαλάς για κάτι. Οπότε νιώθεις την ανάγκη να δώσεις κάτι για να γίνει αυτό που ζήτησες. Τέλος πάντων, και τώρα που πήγα, και πάντα δηλαδή, όσο πηγαίνω στην Τίνο, πηγαίνω δύο φορές το χρόνο. Πάντα όταν πας στις λαμπάδες, τους λες πόσο να δώσω και λέει ό,τι θέλετε. Στις λαμπάδες. Ενώ.
4: Ό,τι θέλετε, τόσα χρυσαφικά έχουμε εμείς εδώ.
2: Όχι. Εγώ έχω τύχει να δώσω και ένα ευρώ. Γιατί ένα ευρώ είχα μαζί. Ξέρω ότι ο Θεός δεν του νοιάζει τώρα να δώσω ένα ευρώ ή πέντε.
1: Ένα σπίτι μόνο θέλει.
2: Λοιπόν, ποιος θέλει ένα σπίτι.
1: Έλα, πλάκα, καλά.
2: Μα πλάκα όμως δεύτερη φορά την κάνεις την πλάκα αυτή.
4: Εντάξει, κλείσε με τελείως.
2: Λοιπόν. Και, μα ζητάς συγγνώμη και σε χάσει την ίδια πλάκα.
6: Είσαι ταράζο, ζητάς συγγνώμη.
2: Λοιπόν. Άρα καλά κάνω και σε κλείνω. Μην είναι κλειστός τώρα.
4: Ωραία.
2: Όμως, στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, που είναι και το σκήνομα του Αγίου, mm-hmm. που είναι και ο προστάτης μου. Μ' αρέσει που λες, μενώ, δεν σε νοιάζει καθόλου.
3: Με νοιάζει.
2: Ναι, εκεί έχει κανονικό τιμολόγιο. Βέβαια εκεί έχει πολύ τουρισμό, έχει πολλούς Ρώσους mm-hmm. και παίζει μπάλα με τιμολόγιο. Δηλαδή εκεί έχει λεφτά. Η λαμπάδα έχει τόσο. Το κερί έχει τόσο.
3: Καλύτερο ωριακά από το δώσε ό,τι θες νιώθω.
2: Γιατί?
3: Γιατί είναι αυτό που λένε, ότι εγώ, ας πούμε, άμα μου πούν δώσω ό,τι θες, λογικά θα δώσω λίγο παραπάνω.
4: Θα πας για δεκάρικο,
3: ναι,
2: αυτό είναι δικό σου
3: πρόβλημα. Θα πω μην δώσω 2 ευρώ, να αφήσω 5.
2: Αυτό ενώ είναι μπορεί δικό σου πρόβλημα. Εγώ όταν μου λέει ότι θες, δίνω 2 ευρώ. Ή 1 ναι. ευρώ.
3: Δεν ξέρω τι κάνει ο περισσότερος κόσμος, αν είναι Team Ungarezo ή Team Buka.
2: Έλα, Team, πάμε. Team Ungarezo και Team Buka, έλα.
5: Οπότε έχουμε δώσει τώρα όλο το αυριανό πρόγραμμα. Τι θα κάνουμε ξεκινώντας από το πρωί και γύρω στις 7 το απόγευμα, να ξέρετε, έχουμε τον τελικό του Champions League. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συναντά την περσινή κάτοχο του Champions League, την Παρί. Για να δούμε, όλα μπορούν να συμβούν. Corner το corner, είδαμε που έφτασε η Arsenal. Πήρε το πρωτάθλημα, μπορεί να πάρει και ευρωπαϊκό. Κανείς δεν ξέρει. Who knows. Βουδαπέστη. Αύριο Βουδαπέστη, να ξέρετε. Λοιπόν, και στα μπασκετικά, για να επανέλθουμε έτσι στα αγωνιστικά αυτών που είδαμε χθες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το πρώτο βήμα για τους τελικούς κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα, και αύριο έχουμε τα δεύτερα μάτς. Στις 3:50 είναι ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία και στις 5:15 είναι ο Ολυμπιακός σαν Έλα Αρίνα με την ΑΕΚ.
3: Ωραία.
2: Ολυμπιακός ΑΕΚ,
5: ΑΕΚ Ολυμπιακός, ναι.
1: Έχει άλλο ένα παιχνίδι για να κάνει το 2-0 και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Για να πάνε στον τελικό να τελειώνουμε.
2: Μάλιστα.
1: Να κλείσει και αυτή η χρονιά, να ξεκουράσουν οι παίκτες.
2: Να ξεκουραστεί και ο Θανάσης.
5: Αν κάνουν το 2-0, από Τετάρτη θα ξεκινήσουν οι τελικοί.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε ίσως από εβδομάδα λέμε πάμε για τελικούς. Για να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα έχει και handball. Στις 6 ώρα είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι το 4ο μάτς. Υπάρχει περίπτωση τίτλου. Και έχει και πόλο γυναίκες. Είναι ο δεύτερος τελικός. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Θυμίζω, Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0.
4: Α, προηγείται.
5: Σας έχω βάλει... Ναι, σας έχω βάλει δουλειά για το σπίτι το Σαββατοκύριακο.
2: Τι?
5: Θα σας εξετάσω τη Δευτέρα.
4: Πώς μιλάς έτσι, παλιοκόριτσο?
2: Την Τρίτη έχουμε εκπομπή, τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος.
4: Τη Δευτέρα θα εξεταστείς μανάχη σου.
2: Ναι.
5: Ωραία, εντάξει, θα σας εξετάσω την Τρίτη λοιπόν. Ναι. Ποιος πήρε τίτλος, ποιος δεν πήρε και θα μου πει και το μαγικό αριθμό ο Βασίλης σε περίπτωση που έχει αυξηθεί.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ. Ο Θανάσης εκτός, λοιπόν, γιατί τα ξέρει ο Θανάσης, είναι και η δουλειά του. Εμείς οι υπόλοιποι τρεις
4: θα πέσουμε.
5: Οπότε να φροντίσετε να γνωρίζετε το μαγικό αριθμό. Σας αφήνω.
2: Αυτό.
4: Να ξέρετε για την Αμάντα.
2: Τα τρόπαια του Ολυμπιακού.
4: Ναι. Μπράβο. Τα δύο σως θέματα είναι ο μαγικός αριθμός παύλα τρόπαια του Ολυμπιακού και οτιδήποτε έχει να κάνει με γυναικείο αθλητισμό. Δηλαδή, άμα παίζουν οι άντρες Μπαρτσελώνα και τα κορίτσια Λεπενού Αγρινίου, κορίτσια Λεπενού Αγρινίου να δείτε. Αυτά θα ρωτήσει.
2: Αυτά
5: δεν έχει τώρα άντρες. Δεν έχει.
4: Τελειώσαν οι άντρες, δεν έχει πάλι.
5: Όχι, καλά,
2: αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα. Αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα τη κοινωνία, βέβαια.
4: Και στον αθλητισμό προβληματικό.
2: Τελειώσαν οι άντρες.
5: Τώρα έχει μόνο το πόλο, μόνο το πόλο. Και σας αφήνω με την ομάδα που έχει το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πώς λέμε στη Eurovision η τελευταία χώρα που παίρνει το 0 ή το 1.
2: Ναι.
5: Λέμε, αυτή ήταν φέτος αυτή η χώρα. Έτσι, κάτι αντίστοιχο θα σας πω τώρα για την ομάδα αυτή αντίστοιχα που στην Ευρώπη... Πήρε ένα βαθμό, ρε παιδιά.
4: Αμάντα, πριν μας αποκαλύψεις την ομάδα, να πω έτσι για την ιστορία ότι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας το Ηνωμένο Βασίλειο ότι κάθε τόσο παίρνει 0 στη Eurovision κλπ. Ωστόσο, στατιστικά, οι losers, να το πω έτσι, της Eurovision είναι η Κύπρος, παιδιά. Ποτέ νίκη, λίγες προκρίσεις σε τελικούς και τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι μια μικρή χώρα που δεν την ψηφίζουν και στατιστικά είναι πάντα, ας πούμε, η πιο χαμηλά στην ιστορία.
2: Ναι, τώρα που στείλαμε την τζάλα, το σπαστο γυαλί.
1: Ρε παιδιά, να σας πω όμως κάτι. Θυμάστε κάποιο τραγούδι της Κύπρου που να έχει ξεχωρίσει?
4: Πολλά!
2: Η Φουρέα.
1: Το Γκίμι έχει δίκιο. Το Γκίμι είχε πάει στην Eurovision. Πού τι είχε βγει το Γκίμι?
4: Εβδομό, νομίζω, Ιουάν.
1: Το είχα τραγουδίσει κιόλα.
2: Μπράβο, ρε
3: Θεό. Για πε μα και την ομάδα μα έμεινε με την
5: αρχή. Το θυμάμαι, εγώ ήξερα και το χορευτικό.
4: Όλοι το ξέραμε. Ήταν το χέρι που έκανε σαν ποδήλατο με το χέρι. Γκίμι,
5: ναι.
2: Εδώ αυτή η εκπομπή είναι ψυχοθεραπεία, δεν είναι εκπομπή. Ο καθένα εδώ πέρα το μακρύ του. Έλα, πέμε.
5: Η ομάδα λοιπόν είναι η Σκούπι.
2: Σκούπι.
5: Σκούπι, η οποία συνέλεξε μόλις έναν βαθμό σε 33 μάτς. Μία ισοπαλία δηλαδή έκανε. Κατά τα λοιπά, μόνο ήτες.
2: Για μένα θα πρέπει να ντρέπεται η μία ομάδα που έφερε ισοπαλία με τη Σκούπι.
4: Τα λέμε.
2: Αυτό είναι το δράμα εδώ.
4: Όλοι την πήρανε.
5: Τη χάλασε το σερί. Και δέχτηκε 130 γκολ.
1: Καλά είναι.
4: Μόνο εγώ δεν έβαλα και φέτος.
5: Σε 33 μάτσε.
2: Να σα ρωτήσω κάτι, Αμάντα και Θανάση.
4: Σε 33 μάτσε, 130 γκολ, είναι πάρα πολλά που φάγε.
2: Είναι πολλά, είναι πολλά.
1: Να σου ρωτήσω για Εθνική Ελλάδο. Έχει χάσει τα νησιά Φερόε.
2: Εσεί, α την Εθνική Ελλάδο. Μην αρχίζει τώρα τα δικά σου.
5: Γιατί έχουμε τώρα.
2: Λοιπόν, σταμάτα. Έχει καταντήσει γραφικό με την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω το εξή, Αμάντα και Θανάση, που ασχολείστε με τα αθλητικά. Εσεί. Για κάποιους λόγους δεν παίξατε. Θα μπορούσατε να. Δηλαδή, ασχολείστε τόσο πολύ επειδή θα θέλατε να είστε παίκτες.
1: Όχι, εγώ ήθελα να γίνω προπονητής, απλά δεν είχα τα λεφτά.
2: Κατευθείαν προπονητής.
3: Τι ήθελες να πρωτογίνεις, ρε παιδί μου, μας έχεις πει αυτό πριν 15 πράγματα.
2: Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Όταν πήγα σοβαρά να σπουδάσω, πήγα με αυτό το σκοπό να γίνω σκάουτερ στο διαφημιστικό κομμάτι, στο sports market μιας ομάδας. Αλλά εντάξει, δεν είχα τα λεφτά να κάνω μια τυχαία.
2: Άρα παίκτης δεν ήθελες να γίνεις ποτέ.
1: Όχι,
2: μέχρι προπονητής.
1: Από πολύ μικρός είχα καταλάβει ότι δεν έχω ταλέντο.
2: Εσύ, Αμάντα, ασχολείσαι τόσο πολύ γιατί θα ήθελες να είσαι παίκτρια.
5: Ποδοσφαίρου.
2: Ναι, ξέρω εγώ, μπάσκετ.
5: Όχι, εγώ το άθλημα που ήθελα το έκανα.
2: Ποιο ήτανε?
5: Το τέκβοντο.
4: Α, βέβαια.
1: Και εγώ έκανα κοπηλά.
2: Ξεχάσει, κάνει τέκβοντο.
4: Γνωστή τέκβοντίστρια.
1: Εγώ ήμουν πολύ καλό στην κοπηλά.
5: Έχω και μαύρη ζώνη.
2: Ξέρει ποια είναι η πρωταθλητρία στο τέκβοντο και μέλο εθνική ομάδα?
4: Ποια είναι, να τη στήσουμε με την Αμάντα?
2: Η Ελένη Τσολάκη.
4: Α, θα γίνει χαμό.
5: Ανετό.
1: Ωραίο φάιτ.
4: Ωραίο,
2: ναι, ναι, φάει, ναι, όντως, ναι.
3: Μπορούμε να το δρομολογήσουμε.
2: Όχι. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα. Ακούστε με.
5: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, όσον αφορά την Diamond Doors, το ερώτημα είναι τι μάρκας ήταν το μπλουζάκι που φορούσε ο τύπος που του είπαν να πάει να αλλάξει στον αγώνα του Παναθηναϊκού εχθές με τον ΠΑΟΚ.
1: Ωραίο.
2: Στο μπάσκετ. Είπαμε τι χρώμα ήταν και είπαμε και τη μάρκα. Στείλτε λοιπόν τη λέξη, αυτή τη λέξη, τη μάρκα και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Και τώρα θα σας πω ότι. Είναι κοντά σας για άλλη μια φορά, πάντα δηλαδή η ΔΕΗ, σε κάθε περίσταση και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε event, για να σας καβατζώσει. Έχει λοιπόν τις κολεγές της, έχει τις συνεργασίες της και σας καβατζώνει πώς? Με 20% έκπτωση για ρούχα, μοντέρνα ρούχα και παπούτσια από About You. Έχετε 10 ευρώ κουπόνι από το eFood και το πιο σημαντικό για μένα, αν με ρωτάτε, είναι το 20% έκπτωση από Ferry Scanner. Όλα αυτά τα καταφέρνεις πως? Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και τσιμπάς ό,τι έχει καβατζώσει η ΔΕΗ για εσένα. Τώρα θα σας πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό η Pizza Fan, που είναι η εταιρεία της καρδιάς μας, να είναι ούτως ή άλλως, γιατί η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο Pizza Delivery, με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν θα σας πω για μια πολύ ωραία δραστηριότητα της Pizza Fan που δεν είναι τόσο πολύ γνωστή. Γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ. Τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν στηρίζει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Πολύ σημαντικό αυτό για τα events των συλλόγων και για τις εκδηλώσεις. Μια σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από αυτές τις εκδηλώσεις. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωσή σου, εξασφαλίζοντας τις μισές πίτσες δωρεάν. Περισσότερη μουσική.

Κυριακή, γιορτή σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική, η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Αυτός είναι ο Ακύλας.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ο πατέρας μου είπε να σας δείξω τον Ακύλα. Αυτός είναι ο Ακύλας. Λοιπόν, μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γρήγορα θα σας πω, γιατί εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε, μία δουλειά τους είπα χθες να κάνουν. Τι? Να κάνουν αναφορές. Δεν έχουν κάνει. Οπότε τώρα θα κάτσω να τις φάτε στη μάπα.
2: Όχι και τώρα δεν έχουμε κάνει. Πολύ ωραία είμαστε.
0: Είναι όπως λέγανε σε εκείνη την ταινία με τον Βέγκο. Τι θέλετε, εσείς μια τούρτα. Μια τούρτα για το σπίτι. Όχι, θα κάτσω να τις φάτε εδώ μαζί μας. Εδώ λοιπόν θα κάτσω να τις φάτε εδώ μαζί μας τις αναφορές.
2: Εγώ φίλε είμαι έτοιμος. Περιμένω να κάνω τη δικιά μου.
0: Λοιπόν, Vodafone Tech Service είναι εδώ, είναι για σένα και είναι ο λόγος που περίμενες και που αποζητούσες για να μην αγχώνεσαι. Δεν έχεις κανένα λόγο πια να αγχώνεσαι αν χαλάσει το κινητό, σπάσει ή ο υπολογιστής ή οτιδήποτε, γιατί οι ήρωες, παιδιά της Vodafone Tech Service, η Vodafone Tech Heroes για την ακρίβεια, είναι εδώ. Έχουν όλα τα εργαλεία και την τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση, εφόσον το φτιάξουν. Επίσης από τις 48 ώρες και μετά σου εξασφαλίζουν ότι θα έχεις και κινητό. Με την ευκολία λοιπόν που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Να πω γρήγορα καλημέρα εδώ στους μάπες στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχετε ξεκινήσει πολύ για τα τριημεράκια σας. Η Μαρία μας λέει καλημέρα. Σήμερα πάμε Κάρπαθο επιτέλους για λίγες μέρες και έχεις κατόκαιρο. Όχι Μαρία, όχι, μέχρι να φτάσετε, να βγάλεις βαλίτσα εκεί, να ανοίξετε, να τακτοποιηθείτε. Ντάλα ο ήλιος και Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, είπε και η Όλγα μας πριν, θα γίνει ο χαμός.
0: Γεγονότο. Λοιπόν, συνεχίζω με ΔΕΗ που σας έχει καβατζώσει με 20% όπως είπα ξανά. Έχει διάφορα κουπόνια. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και εκεί καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι φίλος και συνδρομητής της ΔΕΗ. About you 20%, 10 ευρώ πώς λέγεται, κουπόνι από το eFood και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλή ιδέα τώρα. Καλή ιδέα τώρα. Πάμε που πάμε. Α, Θανάσης. Θανάσης εκκρεμεί να μας πει από χτες τι έχει γίνει με αυτόν τον Ορφέα και γιατί έφτασε πια σε σημείο να βγάζει ανακοίνωση το. Καλά, θα μου πείτε σιγά το φορέα. Αλλά είναι μια πολύ αγαπητή. Ένα πολύ αγαπητό hub. Το Ρο.
2: Ροχάους.
0: Το Ροχάους. Πού είναι τη. Είναι
2: Φίπστερ,
0: του Φίπστερ. Είναι η Μέρη μέσα.
2: Ναι.
0: Ωραία, είναι η Τζίντζερ, η φίλη μας. Οπότε είναι ένα αγαπητό χαπ, τέλος πάντων. Οπότε γι' αυτό θέλω να. Και μάλιστα κάτι μου είπε η Φέη εχθές.
2: Ναι.
0: Πες το τι έχει συμβεί, ότι υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Ότι έβγαλε το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωση για αυτή τη συγκεκριμένη φοιτήτρια.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, γιατί επικαλείται πολύ το Πανεπιστήμιο, το κάμπους.
2: Ψάχνω λίγο ρε, αυτή σπουδάζει,
0: Στο Ρέθυμνο. Για να καταλάβετε.
2: Μάλιστα.
0: Και επειδή επικαλείται πολύ το κάμπους και τη φάση και τους φοιτητές, συμφοιτητές της, γιατί όλο αυτό που καταγγέλει εντός εισαγωγικών, καταγγέλει για το δικό του το μυαλό.
2: Θα σας πω τώρα.
0: Ξεκίνησε από μια ανάρτηση στην ομαδική των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου.
2: Με αφορμή αυτό το που το συζητάγαμε,
0: τους
2: βάλαμε το θέμα.
0: Τους καλούσαν για το Pride. Λέω, ποιος θέλει παιδιά, αύριο Pride.
2: Ναι. Ρε παιδί μου,
0: αυτό
2: τι
0: ήταν δηλαδή, δεν ήταν πολύ φοβερό.
2: Είναι μια κοπέλα 19 χρονών, δεν θα πω εγώ το όνομά της, σπουδάζει στην κοινωνιολογία του Ρεθύμνου, σε μια ομαδική, αυτό που είπε ο Δημήτρης, μέσα του Πανεπιστημίου. Αποκαλέσανε αύριο όλα δεν θυμάμαι.
0: Είπανε ότι είστε όλοι, όλες και όλα καλεσμένοι αύριο στο Pride. Αυτό
2: εντάξει, ταράχθηκε. Επικοινώνησε λίγο.
0: Αράχθηκε.
2: Τη ταραχή της, ότι εδώ βρίζετε την οικογένεια, βρίζετε τον Χριστό και ότι είστε απέναντι ΛΟΑΤΚΙ. Και δεν θα μείνω.
0: Είπε ότι κανένας σας έχει περιθωριοποιήσει, μόνο σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, έχουν αλλάξει εποχές, μια χαρά είστε παντού ενταγμένοι και αυτά είναι στο κεφάλι σας.
1: Ο γνωστός ομοφοβικός λόγος που λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνονται Pride, τα παιδιά να μην πάνε εκεί και το γνωστά ομοφοβικά. Ναι.
2: Ας πάμε λίγο τώρα όμως στο θέμα ποιο είναι. Λοιπόν, ο Ορφέας.
0: Αυτό είναι το θέμα βασικά, αλλά λες το.
2: Ναι, το follow-up, το χαμό που έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ρε παιδί μου, πολλοί αντιδράσανε πάνω σε αυτό το βίντεο, πολλοί βγάλαν αντίθετα βίντεο. Υπήρχε, ξέρεις, αυτό το fight το διαδικτυακό που υπάρχει πλέον με το, ο ένας με το βίντεο του άλλου. Στο βίντεο της από κάτω, λοιπόν, πάρα πολύ γνωστοί δημιουργοί περιεχομένου γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους υποστηρίζοντας αυτόν τον κακοποιητικό λόγο, θα πω εγώ, της κοπέλας.
0: Ή αλλά κατακρίνοντας.
2: Ναι, δεν φταίει όμως η κοπέλα, το εντάξει. Έτσι μεγαλώσαν όλοι περισσότεροι. Πρέπει, είναι αυτό που είπες,
0: αυτό,
2: να μορφώσει λίγο το, να ανοίξει το μυαλό σου.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Δυστυχώς.
2: Όλοι μεγάλωμε λίγο λάθος αυτή τη χώρα. Ας το βρούμε μετά μόνοι μας.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, και έγραψε ρε παιδί μου ο Ορφέας από κάτω. Speaking the truth. Και καλά, αυτή είναι η έκφραση, τη γλώσσα της αλήθειας. Μιλάει τη γλώσσα
0: της αλήθειας. Ότι πες τα με λίγα λόγια.
2: Πες τα, κοπέλα μου. Ναι. Το βρήκανε πάρα πολλά παιδιά αυτό το σχόλιο. Κάνα βιντεάκι να ποιος είναι ο Ορφέας. Μετά βγάλανε και παλιά του βίντεο, δείξαν ότι είναι και καλό ομοφοβικό.
0: Εγώ, Ορφέας είναι ένα παιδί που είναι χωρίς μπλούζα συνήθως, δεν το λέω για κακό, για να τον καταλάβετε. Ωραίο παιδί. Ο οποίος τον είχα δει εγώ να διαφημίζει σκεπαστές.
2: Διάφορα, ναι.
0: Και τις έτρωγε έτσι πολύ προκλητικά, ωραία δηλαδή, με αυτή με καλή τέτοια το λέω. Και μετά κάποια στιγμή έκανε συνεντεύξεις. Εκεί τον έχω αφήσει.
2: Τέλος πάντων, ναι, αυτό το podcast.
0: Το ξέρεις, Βασίλη.
1: Έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Από την εικόνα που έχω, μου κάνει εντύπωση τι όλο αυτό απέναντι στο Pride.
2: Αυτό ήθελα τώρα εγώ.
1: Πολύ
2: να πω.
1: Εντύπωση μου κάνει.
2: Μπορεί να συζητήσετε ό,τι θέλετε για το θέμα. Εγώ δεν θα πάρω τώρα άποψη εδώ το πρωί. Εγώ θα πω όμως κάτι συγκεκριμένο για το Row House. Γιατί αυτό με ενόχλησε εμένα. Τον διώχνεις, κόβεις τη συνεργασία του.
0: Έβγαλε, ναι. Το παρέλειψες το βήμα. Έβγαλε λοιπόν το Row House μία ανακοίνωση που λέει
2: μετά
0: ότι.
2: Μετά από πολλή πίεση του κόσμου, να πούμε.
0: Που λέει.
2: Που έλεγε η ανακοίνωση ότι δεν συμβαδίζει με τις ηθικές αρχές του καναλιού. Α, Β, Γ, σταματάει συνεργασία. Δείτε την ανακοίνωση, δεν έχει κάποια σημασία.
1: Okay.
0: Και από εδώ και πέρα και ό,τι περιεχόμενο έχει γίνει ή θα φτιάξει, δεν έχει καμία σχέση με το Ρο και είναι πια δικό του. Δεν εμπλεκόμαστε.
2: Εγώ θέλω να πω σε όλους τους δημιουργούς του Ρο House που εντάξει δεν έχω καμιά επαφή με τα παιδιά και με τον Φίλιππο Φίπστερ έχουμε σαν 2-3 φορές. Μια χαρά έχουμε μαζί μας, μεταξύ μας, παιδί μου, κάποια τυπική κοινωνική ευγένεια γιατί δεν γνωριζόμαστε, δεν είμαστε φίλοι. Εκτιμώ πάρα πολύ το έργο που έχει κάνει διαδικτυακά.
0: Πες ρε παιδί μου αυτό που θες τώρα.
2: Το θεωρώ.
0: Έχουμε καταδείξει να πρέπει να κάνουμε disclaimer.
2: Περίμενε.
0: Και εγώ βάζω τον εαυτό μου.
2: Έχει δίκιο.
0: Ναι.
2: Αλλά ζούμε σε αυτή την εποχή ναι. Να είμαστε λίγο πιο ήρεμος ο λόγος μας.
0: Σωστά.
2: Εγώ το θεωρώ και πιο μεγαλύτερος, επειδή είμαι να τους πω στα παιδιά, ναι. Είναι πολύ υποκριτικό να συμβαδίζεις τις εταιρικές σου αρχές με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τον Ορφέα τον έχεις φίλο 7 χρόνια. Δεν γίνεται τώρα ένα κανάλι που έχει ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, δημιουργούς περιεχομένου, να μην ξέραν ποιος είναι ο Ορφέας. Όταν αλλαπεδρείτε καθημερινά, αλληλεπιδράτε καθημερινά, είστε φίλοι, έχετε υλικά, πάτε στις εκπομπές του, έρχονται στις εκπομπές του, να μην έχει υποθεί ένα αστιάκι. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Όταν κάποιος διάσημος καταδικάζεται
0: άρα
2: για ένα έγκλημα.
0: Μην υπακούτε στις επιτυχίες του κόσμου, γιατί καλά κάνανε. Λες ότι 7 χρόνια δεν τον ξέρατε.
2: Αυτό λες υποκριτικό. Ακριβώς σαν τις υποθέσεις που έχουν γίνει με την αρχή του Μήτου, που λέγανε ναι, τα βλέπαμε.

0: Δεν θα υποστηρίξω κανένα από τα δύο στρατόπεδα. Θα πω μόνο να μην είμαστε υποκριτές. Και το έχω πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις μου. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Ναι.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι το θεωρώ πολύ καλό το ότι υπάρχουν πλέον τόσο άμεσες αντιδράσεις. Είναι καλό να κατεβαίνουν αυτά τα. Δηλαδή, εγώ δεν έκατσα να το δω όλο. Γιατί αλήθεια
2: είναι. Και μεγάλο, είναι και μεγάλο.
0: Ναι,
2: και...
0: Το είχα βρει πρώτο.
1: Μου το έχει στείλει ο Θανάσης πριν γίνει τώρας και του λέω ρε, εσύ δεν το βλέπω. Γιατί εκνευρίζομαι πάρα πολύ με αυτά. Είδα μισό λεπτό.
0: Εγώ απογοητεύομαι πάρα
1: πολύ. Πήγα, έκανα την αναφορά μου όπως έπρεπε. Γιατί πρόκειται για.
3: Κακοποιητικό λόγο.
1: Για κακοποιητικό λόγο. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς λέει και πώς το λέει. Εννοείται. Είναι κακοποιητικό. Απευθύνεται σε ομάδες οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχει απαντήσει και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και εγώ απλά εύχομαι ότι με τον καιρό και τα χρόνια όλες αυτές οι απόψεις θα περιθωριοποιούνται όπως ακριβώς τους αξίζει.
3: Περιθωριοποιούνται ήδη και νομίζω ότι ακόμη και το κομμάτι αυτό που λέει ο Θανάσης, παιδί μου, το υποκριτικό, αν υπάρχει. Γιατί εντάξει, και ακριβώς και εγώ το ίδιο υποψιάζομαι, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και αυτό νίκη είναι. Δηλαδή και εσύ να ξέρεις, Κατερίνα, ότι στη δουλειά σου που προβάλλεις και την πουλάς στον κόσμο δεν μπορείς να έχεις τον ομοφοβικό βλάχο, θες δεν θες, και αυτό νίκη και κατάκτηση είναι.
1: Ναι, σαφώς.
2: Μας τα με καλύψατε, συνάδελφοι. Εγώ θα είμαι λίγο πιο πεζός τώρα. Θα κάνω τις δύο τελευταίες αναφορές που υπολείπονται. Ειδικά η μία έχει, επειδή έχει κέρδος για τους μάπες άμεσο, θα μιλήσω για την Diamond Doors που είναι η απόλυτη εταιρεία leader που σου δίνει την πόρτα ασφαλείας που χρειάζεσαι για το σπίτι, για το πατρικό, για το φοιτητικό, το σπίτι, για το εξοχικό ή για να την αλλάξει. Για να την εγκαταστήσεις. Η Diamond Doors διαθέτει πολυετή εμπειρία, έχει τους ανθρώπους που ξέρουν τις ανάγκες σου, εκεί πάνω θα παίξουν μπάλα. Οικονομικές είναι ένα έξτρα έξοδο, το καταλαβαίνω, αλλά είναι οι καλύτεροι που αφουγκράζονται τις ανάγκες σου και έχουν οικονομικές λύσεις. Αυτή είναι η Diamond Doors, με την αξιοπιστία, τα υλικά τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας, ακόμη και γιατί δεν είναι μία πόρτα, είναι οι κλειδαριές, είναι ο τρόπος κλειδώματος, είναι ο τρόπος κατασκευής της, είναι όλα αυτά που πρέπει να υπακούν και στις προδιαγραφές και στην τεχνολογία. Αυτή είναι η Diamond Doors σε 5 καταστήματα, στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρι και στη Γλυφάδα. Στείλε τώρα τη λέξη Ούγκα Φέρε Πόρτα στο 698-104-104-6, ξαναλέω 698-104-104-6 το Viber, για να τσιμπήσεις την πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο, αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Αυτά λοιπόν. Διάβασα τα τελευταία μηνύματα, να κάνω και την τελευταία σφότοφα να πάει να...
3: Τώρα ξέρεις,
0: θέλουν πόρτα, θέλουν
3: έχει γίνει της πόρτας, μας χαιρετάει. Εδώ οι μάπες μας ενημερώνουν ότι και η Σινατσάκη δεν είναι πια στο ρόλο. Έχει φύγει, δεν είχε χρόνο και είναι ο Φίπστερ μόνος του υπεύθυνος.
2: Μου το είπανε, γι' αυτό σας ρώτησα. Κάποιος μου το είπε χθες ότι έχει φύγει η Σινατσάκη.
3: Ναι. Οπότε τώρα Ούγκα δώσε πόρτα.
2: Ούγκα δώσε πόρτα. Ωραία, έχεις την. Τη Vodafone μόνο.
0: Θες να πω Vodafone?
2: Την έχεις?
0: Φυσικά την έχω. Θα την πούμε τώρα.
3: Να κλείσουμε την πόρτα.
0: Βεβαίως. Γιατί εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, θα σας πω τώρα όμως για το Vodafone Business, εγώ παιδιά.
2: Μπράβο, Θανάση.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά, με το Vodafone Business. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Εσύ ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου. Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Συγχαρητήρια, είπαμε όλες τις αναφορές. Μπράβο. Είναι παρήφων. Δεν θα παρεξηγήσει η Κατερίνα Μπούκα που τη φάγαμε χρόνο από το δελτίο τη, γιατί είναι και εδώ και Θεός φυλάξει αν παρεξηγήσει. Μαύρο φίδι που την έφαγε. Ούτε η Ντορέτα Παπαδημητρίου όμω θα παρεξηγήσει. Δεν κάναμε την αναφορά για την. Άρα δεν τι κάναμε όλε τι αναφορέ. Δεν κάναμε Σαντορίνη.
0: Ότι
2: δεν
0: κάναμε και sign out. Την έκανε 6 ώρα, 6.30.
2: Εντάξει, Τρίτη έχουμε sign out loud, παιδιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εκπέμπουμε για όλου. Πάρα πολύ σημαντικό, με την αρρωγή τη ΔΕΗ και μέσα από το www.myradio1046.fm παρακολουθείτε το πρόγραμμα του MyRadio 104,6 και τις εκπομπές και τα τραγούδια να έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Καταρίνα Μπουκά.
4: Δημήτρης Ζουγκαρέζος.
2: Σας δούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Εμείς οι κακομύριδες και οι καημένοι του ελληνικού ραδιοφώνου, όπως είπε και ο Γρήγορης Αρναούτογλου, ο μέντορας μας. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα εδώ στην Τρίτη, 6 ώρα. Γιατί σας είπαν οι ακροατές ότι αργήσατε? Τι ώρα βγήκατε?
1: και, και, και 29
3: και 30. Και 14.
1: Και 14
2: και 30 είναι ένα τέταρτο διαφορά, Κατερίνα μου.
3: Αυτό.

0: Δημήτρη,
1: Θανάση.
0: Να σου πω, δεν μπορώ να καρφώνω γιατί θα.
1: Μετά τις 6.30 βγήκατε.
2: Όχι, όχι, μετά τις 6.30 δεν ήταν σίγουρα.
1: Βασίλη.
3: Εκεί πόσο ήταν και, και 29 και 14
1: έλα, έλα.
3: Και 17
1: και 4.
3: Αφού θα σε πάρει ο Ρουφ μωρέ μετά να σου πει ακριβώς.
1: Καλημέρα μάθες. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
4: 104,6 My Radio.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφία, στην Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Καλλιρόης, Αρδιτού, Κηφισίας Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας. Αστρολογικά, περίεργες συνθήκες στην εργασία φέρνει η μέρα για τους Σταύρους.
5: Ο καιρός σήμερα.
2: Με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί. Το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, όμορφη Παρασκευούλα. Παρασκευούλα, όχι απλή Παρασκευούλα. Παρασκευούλα πρώτη ημέρου. Που σημαίνει ακόμα πιο καλά τα πράγματα. Εδώ είσαι στο MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό μου ηχολήπτη. Τον αγαπημένο μου φίλο, κυρίως και συνεργάτη, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά και προετοιμάζομαι για προορισμούς για το πρώτο μπάνιο.
0: Πού θα πας?
1: Κάπου εδώ κοντά. Αλλά δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνεται, γιατί ξέρω τι θα γίνεται.
0: Κοίταξε, θα έχει κίνηση. Θέλω να το δεχτείς αυτό. Πρέπει να φύγεις πάρα πολύ πρωί και να γυρίσεις πάρα πολύ αργά.
1: Και να πας και πολύ μακριά.
0: Ναι, όσο πιο μακριά πας, βέβαια, τόσο πιο πολύ κίνηση θα βρεις στην επιστροφή.
1: Εντάξει, τι να κάνεις όμως.
0: Ναι. Ναι. Αλλά αν πας νωρίς, θα βρεις να κάτσεις εύκολα. Γιατί τώρα πιστεύω θα υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα πια.
1: Ναι.
0: Τη διαθεσιμότητα στον χώρο. Για να μην συζητάω για ξαπλώστερες και ομπρέλες. Οπότε ναι, φύγε νωρίς και γύρνα αργά. Ημερήσια, σαν να λέμε, δρομούλα. Ξέρεις την ώρα να πας. Σε αυτά τα κοντίνα τύπου Αίγινα, Πόρο, Ίδρα, τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν θα. Μόνο με αυτοκίνητο.
0: Πιο γρήγορα θα πας στην Αίγινα από ότι θα πας στο Σούνιο, ξέρω εγώ, για μπάνιο.
1: Απλά τώρα υπάρχουν άλλες εφαρμογές που σε διευκολύνουν και ναι, κλείνεις την ξαπλώσεις στο κινητό.
0: Τι? Αλήθεια. Παντού.
1: Στις περισσότερες παραλίες.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Πώς υπάρχει τέτοιο application? Όχι, δεν μου το πεις, δεν το ήξερα.
1: Για να μην μπεδεύεστε. Στις οργανωμένες, έτσι.
0: Προφανώς οργανωμένες.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: θα γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Α, και τις κάνεις ρεζερβέ. Καλά, εγώ. Την κοσμάρα μου. Ναι, ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ το καλοκαίρι σπάνια θα πάω για μπάνιο εδώ. Δηλαδή θα κάνω μπάνιο όταν είμαι σε διακοπές σε κάποιο νησί. Όταν εδώ στην Αθήνα δεν θα κάνω μπάνιο. Συν το ότι δουλεύουμε, δηλαδή δουλειά η δική μας δεν έχει και σταματάμε εμείς το καλοκαίρι τον Αύγουστο από το ραδιόφωνο, αλλά τον Αύγουστο εγώ συνεχίζω. Δηλαδή έχω τα γυρίσματα, έχω το. Ξέρεις, δεν είναι ότι κάθομαι. Οπότε, αν δεν λείπω και είμαι εδώ, δουλεύω. Άρα δεν πάω για μπάνιο, γι' αυτό δεν τα ξέρω αυτά που μου είπες τώρα.
1: Mm.
0: Αλλά θα το ανακαλύψω.
1: Είναι πολύ χρήσιμο.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εμείς μουσικά γρήγορα-γρήγορα. 6-9-8, 104-104 και 6. Ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Αρχίζουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι για να μπούμε στο κλίμα. Και μείνετε φυσικά συντονισμένοι.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: καλοκαιρινή και η σημερινή κουβέντα. Έτσι, ξεκινήσαμε πολύ ωραία με ξαπλώστρες και ομπρέλες και μπάνια εδώ στην Αττική, εφόσον δεν έχουμε φύγει ακόμα. Αλλά η αλήθεια είναι πως κάποια στιγμή θα έρθουν και οι διακοπές. Οι διακοπές, λοιπόν, Γιώργο μου, σου λέει εδώ, είναι πάρα πολύ μεγάλο τεστ για τα ζευγάρια. Όχι όμως όπως θα νόμιζε κανείς, του τύπου πώς θα τα περάσουμε στις διακοπές και στις μέρες που θα είμαστε οι δυο μας μαζί κάπου, όσο στο πώς θα τα περάσουμε στην οργάνωση των διακοπών. Μαθαίνεις πάρα πολλά για τον άλλον άνθρωπο όταν οργανώνεται ένα ταξίδι.
1: Ισχύει.
0: Βλέπεις δηλαδή πόσο οργανωτικός είναι, πόσο ασχολείται με το να κανονίσει ένα πρόγραμμα, πρέπει να τα κάνεις όλα εσύ, ή είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει και αυτός να τα έχει όλα τις προγραμματισμένα. Μέχρι ένα σημείο, δεν είπα να πάμε διακοπές και να είμαστε με το μισάωρο, το μισάωρο αυτό, μετά το μισάωρο εκείνο. Αλλά επειδή είναι κάποια βασικά. Είναι proactive, δηλαδή θα φτιάξει τη βαλίτσα, θα τα έχει όλα σκεφτεί να τα τακτοποιήσει, θα πρέπει να θυμίσεις εσύ τα πιο βασικά, τι που πήρες, το πορτοφόλι σου, κατάλαβες, δεν παίρνει τίποτα, ξεχνάει όλα. Όλα αυτά δείχνουν πολλά για τον άνθρωπο, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, αλλά ανάλογα.
0: Τσακώνεσαι εσύ? Έχεις τσακωθεί εσύ ποτέ στη φάση προετοιμασίας διακοπών?
1: Προετοιμασίας όχι.
0: Όχι, αλλά στις διακοπές ναι.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο μπορεί να έχει τσακωθεί στις διακοπές? Εκεί πάμε, χαλαρώνουμε, περνάμε τέλεια.
1: Γιατί δεν χαλαρώνουμε τώρα, Ρέτα.
0: Γιατί, ρε Γιώργο?
1: Γιατί τρως πιο πολύ κίνηση στο αμάξι από ότι να είσαι Δευτέρα πρωί στο κέντρο.
0: Κάτσε, ρε αγάπη. Ανάλογα που έχει πάει διακοπές, αγάπη μου. Αν έχει πάει σε κάποιο πολύ μεγάλο νησί που όντως μπορεί να σε φάνε οι δρόμοι, ναι. Αλλά έχει πάει σε ένα νησάκι που είναι πιο μανιτζέβελο. Δεν έχει τόση κίνηση.
1: Στα πιο μικρά είναι τα χειρότερα.
0: Το λες γιατί? Επειδή, ας πούμε, έχει πολλές μετακινήσεις στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Και κουβαλήματα.
1: Ναι.
0: Ποιος κουβαλάει?
1: Από κοινού.
0: Α, μπράβο, αρχικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σωστό. Από κοινού να κουβαλάμε. Δεν είσαστε χαμάλιδες εσείς να κουβαλάτε όλα τα πράγματα και εμείς κοκκιάιτες να καθόμαστε από την. Όλοι μαζί κουβαλάμε. Εντάξει, ο άντρας έχει πιο πολύ μικρή δύναμη, θα κουβαλήσει και κάτι παραπάνω.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, μπράβο. αλλά είναι λίγο ταλαιπωρία το κουβάλιμα στη ζέστη και στον ήλιο και στην τάλα.
1: Εγώ το ακούω να θες να πας στην πιο ωραία παραλία του νησιού, που δυστυχώς πρέπει να κατέβεις από βράχια.
0: Ναι.
1: Και από κάποια τερέν πολύ δύσκολα.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι όμως όταν θες να το κάνεις, έχεις πάει για 6 μέρες και θες να το κάνεις κάθε μέρα για κάθε μια παραλία. Λες, δεν γίνεται.
0: Εσύ είσαι δηλαδή άνθρωπος που θα ήθελες και λίγο να κάτσεις και στο δωμάτιο?
1: Όχι στο δωμάτιο.
0: Α.
1: Θα ήθελα να κάθομαι σε μια παραλία.
0: Που έχεις πάει και έχει άμμο και απλά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά σε μια παραλία. Δεν σου λέω να είναι οργανωμένη, και οργάνωτη να είναι, αλλά να μπορεί να πάει ο άνθρωπος.
0: Α, να μην είναι τσάβραχα.
1: Ναι.
0: Πέρσι είχα πάει σε μια τέτοια παραλία στην Ήω. Στην Ήω είχαμε πάει σε μια παραλία που πραγματικά για να βρεθείς έπρεπε να κατέβεις το βουνό, δηλαδή το πάρκινγκ κάπου όπου να είναι, και απλά περπατούσες μετά περίπου μισή ώρα. Κατέβαινες, ξέρεις τώρα, βράχια, κλειστρούσες, κρατούσες ένας τον άλλον. Λες και είχαμε πάει για δεν ξέρω και εγώ τι ώρα, βασία στα βουνά. Αγκάθια, θάμνη, και λες τώρα πόσα φίδια. Γιατί και το καλοκαίρι έχει και κάποια φίδια, το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Να γλιστράει η σαγιονάρα δε η παντόφλα, γιατί δεν έχει πάει προετοιμασμένο, και η σαγιονάρα δεν βοηθάει σε αυτού του είδους το μονοπάτι. Και άντε και το κατέβηκες και έφτασες στην παραλία. Και έχεις κάτσει στην παραλία, ντάλα.
1: 6 ώρες.
0: 6 ώρες, είσαι πια βούτυρο.
1: Έχεις παναριστεί κανονικά.
0: Άστο. Και πρέπει να ανέβεις.
1: Δεν σε πιάνουν τα κλάματα μετά?
0: Σε πιάνουν λίγο.
1: Είδες.
0: Αλλά δεν τσακώνεσαι με τον άλλον, συνεργάζεσαι. Βοηθάει ένας τον άλλον και ανεβαίνεις.
1: Συνεργάζεσαι με σφιγμένα δόντια. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα πολλά. Ήδη έχουμε πει πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα πούμε κι άλλα. Καλύτερα να μην μιλήσουμε καθόλου ακόμα σε όλη την εκπομπή. Πάμε σε break όμως, και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Αν δεν θέλεις τα κατσάβραχα και θέλεις κάτι λίγο πιο indoor, σίγουρα θα χρειαστείς ίντερνετ. Δεν ξέρω που θα πας διακοπές, αλλά αν είσαι στην Αθήνα, ας πούμε, το καλύτερο ίντερνετ σίγουρα είναι η ΔΕΗ Fiber, η οπτική είναι της ΔΕΗ, δηλαδή το πιο γρήγορο, αδιάκοπο και προσιτό ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα. Και τώρα η ΔΕΗ έρχεται και με σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber για να μάθεις περισσότερα. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ φυσικά στο Μαρέντο 104,6. Έρχεται φοβερή τραγουδάρα. Δυναμώστε το και απολαύστε το.

0: Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού για την ταξιδάρα στην Σαντορίνη. Πότε θα γίνει η κλήρωση, θα την κάνει, ποιος θα την κάνει Γιώργο την κλήρωση?
1: Θα γίνει προς το απόγευμα.
0: Α, θα γίνει στο Instagram, ωραία.
1: Αλλά θα γίνει στα γραμμικά, έτσι.
0: Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω βασικά. Τι ώρα θα γίνει, προς το απόγευμα? Mm-hmm. Μέχρι το απόγευμα, λοιπόν, έχετε περιθώριο να μπείτε στο Instagram, στο MyRadio 104XFM, να κάνετε follow τη σελίδα αυτή, φυσικά, το προφίλ αυτό. Να βρείτε το αντίστοιχο post που έχει να κάνει με το διαγωνισμό. Θα δείτε ότι είναι μια κοπέλα με ένα πλάτη σε εμάς και κοιτάει την καλντέρα. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο τη Σαντορίνη ακριβώς βρίσκεται. Αυτό το post πρέπει να κάνετε like και repost. Και έχετε περιθώριο μέχρι το απόγευμα, όπου θα γίνει κάποιο story, θα ανεβάσουμε από το λογαριασμό του Μαρίντο, και εκεί θα ανακοινωθεί ο νικητής. Οπότε πρέπει να έχετε και το νου σας. Αλλά να κάνετε όλα αυτά που πρέπει. Μιλάμε για 6 μέρες, 13 με 18 Αυγούστου, για δύο άτομα Σαντορίνη, όλα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, και το Μαρίντο φυσικά 104,6. Τώρα μη σας λέω, ξέρετε πολύ καλά, τρέχει μέρες αυτός ο διαγωνισμός. Μιλάμε ότι έχετε από αεροπορικά μέχρι ταξιδιωτική ασφάλεια, όλα πληρωμένα, όλα. Λίγες ώρες ακόμα, μην το χάσετε. Εμείς θα πάμε σε ατζέντα με Κατερίνα Μπούκα και θα επιστρέψουμε φυσικά εδώ για τη δεύτερη μας ώρα.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή πριν από τρίμερο στα ημερολόγια, σας πάω στην σημερινή βραδιά και στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησείο. Εκεί από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε ένα open air dance floor, ένα street party γεμάτο από afro και global beats με τίτλο A Street Full of Dance. Φυσικά στα πλαίσια του φεστιβάλ Αθηνών με ελεύθερη είσοδο, αλλά για τους πιο παραδοσιακούς, την ίδια ημέρα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε και κριτικό γλέντι με τον Βασίλη Σκουλά στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Συνεχίζω μουσικά και σας πάω στο Athens Jazz Festival, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου. Μουσικές βραδιές του Athens Jazz, οι οποίες απογειώνονται με μια σειρά από συναρπαστικές παράλληλες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη, ενώ αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Παίζει τα δικά σου.
0: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συνέσθημα.
13: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
4: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
13: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: μου βλέπεις τι λέει εδώ, Γιώργο μου. Λέει ότι τα ζευγάρια που γελάνε μαζί έχουν μια πολύ δυνατή σχέση. Δηλαδή όταν γελάς με τον άλλον, ρε παιδί μου, περνάς ωραία.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν γελάτε μαζί, επειδή ξέρω εγώ χαθήκατε στο νησί με το GPS ή επειδή δεν μπορείτε να ανέβετε την παραλία και τα κατσάβραχα και τα σκαλάκια και τα βραχάκια κτλ. Αν το γυρνάτε όλο σε γέλιο, στην πραγματικότητα όλη αυτή η δοκιμασία έρχεται και γίνεται bonding. Έρχεστε πιο κοντά. Αρκεί να το δείτε με χιούμορ, κατάλαβες τι εννοώ. Και για να είμαι ειλικρινής, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι και απόλυτη. Οι γυναίκες το βλέπουμε με πιο χιούμορ όλο αυτό πάντα. Εσείς καμώνεστε.
1: Τι βλέπετε οι γυναίκες?
0: Με χιούμορ. Ναι, δηλαδή άμα χαθούμε κάπου στο νησί και βρεθούμε στο πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς το βλέπουμε χαριτωμένα.
1: Τα πρώτα 10 λεπτά.
0: Πόση ώρα θα είμαστε χαμένοι, όλη τη μέρα?
1: Άμα χαθείς 10 λεπτά, είναι ότι έσυψες λάθος σε μια πινακίδα. Τα πρώτα 10 λεπτά υπάρχει μια
0: χαρά. Πόσο να χαθείς ένα νησί, λέει, και πόσο μεγάλο είναι το νησί για να χαθείς? Έχουμε και GPS πια.
1: Mm.
0: Θέλω να πω, να γελάμε ή στα κατσάβραχα που θα έχουμε κουραστεί και κάποιος, ας πούμε, μπορεί να γλιστρήσει και να του
1: να
0: φύγει
1: σε γενάρα. Να χαθεί.
0: Όχι, να πέσει και να χαθεί.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Δεν είναι αυτό. Όχι, ρε.
1: Τι ωραία που θα είναι το νοσοκομείο το απόγευμα.
0: Όχι, ρε. Χτύπα ξύλο. Λέω, ας πούμε, να γλιστρήσει, να σου φύγει σε γενάρα και να σου φύγει σε γενάρα.
1: Ναι.
0: Θα γελάσουμε. Και θα έρθουμε πιο κοντά. Γιατί είσαι, οι έρευνες τα λένε αυτά, ρε Γιώργο. Γενικότερα, εγώ αυτό το πιστεύω 100%. Όσο πιο πολύ χιούμορ έχουμε στη ζωή, τόσο καλύτερα.
1: Το έχει ζήσει έτσι σε ταξίδι, να σου σημαίνει κάτι τέτοιο?
0: Έχω ζήσει και το χιούμορ και έχω ζήσει και το να γίνουμε, μην πω, καπέλο. Αλλά εγώ πάντα είμαι ο χιουμορίστας. Απλά ο άλλος καμιά φορά μπορεί να μην έχει την όρεξή μου εκείνη την ώρα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να το έχει δει πιο στραβά. Άμα εσύ κάνεις και πλάκα, τσαντίζεται περισσότερο.
1: Αν το πάθεις εσύ και κάνω μια άλλη πλάκα, πώς το πες?
0: Να πάθω δηλαδή, να μου φύγει σαν γιονάρα.
1: Κάτι, ρε παιδί, δεν σου λέω να πας κάτι άσχημο, να συμβεί κάτι. Και ο άλλος γέλνει να ξεκινήσει 8 άτομα χαβαλέ, πώς θα περάσεις?
0: Το αντιμετωπίζω με χιούμορ, δεν σημαίνει εκεί τύχρο και γελάω. Αυτό δεν είναι χιούμορ. Αχ, τι μιλάω μαζί σου. Πάμε σε μουσική καλύτερα. Έλα, μουσική.

πίσω. 104,6 My Radio.

0: Επιστρέψαμε. MyRadio 104,6. Εδώ είστε. Είστε εδώ συντονισμένοι και εδώ είστε καθημερινά, γιατί ξέρετε ότι εδώ θα περάσετε καλά. Πολύ καλά θα περάσετε και στα MAD Video Music Awards, αν πάτε στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Θα μπείτε στο mad.gr για να κλείσετε το εισιτήριό σας. Είναι η απόλυτη γιορτή της μουσικής. Θα δείτε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και θα τους δείτε να συνεργάζονται. Ξέχασα μια λέξη.
1: Μαζί.
0: Όχι απροκάλυπτα.
1: Απροκάλυπτα.
0: Απροκάλυπτα, όχι καθόλου. Να συνεργάζονται. Πώς
1: συνεργατικά.
0: Όχι. Όχι το προγραμματισμένο. Όχι αυτό που θα περίμενες. Είναι ανατρεπτικά. Ανατρεπτικά θα συνεργάζονται. Έτσι, με διάφορες διασκευές τραγουδιών που πραγματικά κάθε χρόνο κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν τραγούδια που πιο πολύ τα έχουμε ακούσει έτσι όπως παρουσιάστηκαν στα βραβεία παρά τις αυθεντικές εκδοχές τους. Οπότε, mat.gr για τα εισιτήριά σας να βρεθείτε στο Taek Wondo στις 17 Ιουνίου. Εμείς πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Mega.
3: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Είναι πάρα πολύ βασικό μέσα στο σπίτι σου να επικρατεί ηρεμία.
1: Είναι.
0: Ξέρεις τι δίνει ηρεμία στο σπίτι?
1: Ξέρω.
0: Τι?
1: Το ίντερνετ.
0: Μπράβο ρε. Γιατί όμως το λες?
1: Γιατί έχω δει τα νεύρα μου όταν δεν έχω.
0: Μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τα νεύρα σου όταν δεν έχεις και τα νεύρα των άλλων όταν δεν έχεις. Και τους κατηγορείς για κάποιο λόγο, σαν ότι εκείνοι φταίνε. Άρα λοιπόν, ένα ίντερνετ το οποίο είναι ωραίο, γρήγορο, προσιτό και χωρίς λαγκαρίσματα και κολλήματα, δίνει ηρεμία μέσα στο σπιτικό μας τη σημερινή μέρα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ Fiber, ώστε να έχουμε ακριβώς αυτό, το προσιτό, το αδιάκοπο, το γρήγορο το ίντερνετ, 1 Gbps και οικονομικά πάρα πολύ καλό με 19,90 το μήνα. Και έρχεται και σου λέει η ΔΕΗ, αφήσω μόνο το ίντερνετ. Μόνο με ίντερνετ. Θα δώσω και σταθερό. Θα δώσω και σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Να, και αλήθεια λέω. Με 4 ευρώ το μήνα θα τη δώσω τη σταθερή, λέει η ΔΕΗ. Και για να καταλάβετε πώς και τι μπορεί να γίνει αυτό, θα μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και θα τα μάθετε όλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν πρέπει να κάνετε τίποτα. Εσείς απλά θα τους πείτε ότι εγώ θέλω day Fiber, αν δεν έχετε ήδη, και θέλω και σταθερή τηλεφωνία. Και θα έρθουν από τη ΔΕΗ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, θα σας τα τακτοποιήσουν όλα. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Θέλω να βάλουμε λίγη ακόμα μουσικούλα.
1: Το έχουμε.
0: Το έχουμε, για πάμε.

0: Αυτό ήταν, παιδιά. Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα και είμαστε πανέτοιμοι και κουραρισμένοι. Υπάρχει αυτή η λέξη. Κουραρισμένοι. Εντάξει, δεν ακούγεται, δεν μου ακούγεται ωραία. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε κάνει κούρα. Να το πούμε καλύτερα έτσι, φανταστικά. Για να υποδεχθούμε το τρίμερο. Διότι έρχεται το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει θα ξεκουραστούμε λίγο περισσότερο. Και εσείς όπου πάτε και εμείς όπου είμαστε, θα περάσουμε καλά, θα τα καταφέρουμε. Και την Τρίτη που θα επιστρέψουμε, επειδή θα είναι πια Ιούνιος,
1: θα είναι
0: η πρώτη Τρίτη του Ιουνίου, θα είναι Sign Out Loud μέρα. Θα είναι η μέρα που το ραδιόφωνο είναι για όλους. Ξέρετε πολύ καλά εδώ στο Μαρέντε 104,6 ότι έχουμε αυτό το, σαν να το λέμε, έθιμο. Και το ραδιόφωνο κάθε πρώτη Τρίτη κάθε μήνα είναι για όλους. Για τους συνανθρώπους μας που έχουν θέματα με την ακοή τους, ό,τι λέμε μεταφράζεται στην νοηματική, όπως και όλοι οι στίχοι όλων των τραγουδιών που θα παίξουν όλη εκείνη την ημέρα. Οπότε, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να πάρετε λίγη βιταμίνη D που χρειάζεται και με το καλό την Τρίτη θα τα ξαναπούμε, θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Πολλά φιλιά από εμένα, γεια σας.
2: 104,6 My Radio. My radio. Παίζει τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους εχθές Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αστρολογικά περίεργες συνθήκες στην εργασία φέρνει μέρα για τους Σταύρους. Ο καιρός σήμερα. Με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένεται η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Hello. Στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κρατόπουλά μου. Καλώς ήρθατε, Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Είναι η αγαπημένη σας μέρα. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα εδώ στο Viber και να το λέτε αυτό. Δεν το βγάζω δηλαδή από το μυαλό μου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Υπάρχει μια κάποια χαρά, ένα κάποιο κέφι. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Να πω και καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα πανελλήνιες. Ξεκινάνε οι πανελλήνιες, αλλά και σε όλα τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις. Καλή δύναμη στους γονείς. Θα πάνε όλα καταπληκτικά. Έχετε πάρα πολλά χρόνια να ξαναπροσπαθήσετε. Εάν δεν πάνε, δεν θέλω να αγχώνεστε. Θέλω να πιστεύετε πάρα πολύ στον εαυτό σας. Σας στέλνω τεράστια, τεράστια αγκαλιά. Θέλω φυσικά τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Όπως σας είπα, κάποιοι έχετε ξεκινήσει να στέλνετε ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Άρα και εγώ ελπίζω και εύχομαι να βρίσκεστε σε πολύ ωραίο mood όλοι, όχι μόνο εσείς που μου λέτε για την αγαπημένη σας μέρα, αλλά και οι υπόλοιποι. Και αν δεν είστε, να σας πω κάτι, θα σας φτιάξω εγώ τη διάθεση. Σας το υπόσχομαι. Ξεκινάω λοιπόν με την καλύτερη μουσική, όλα τα δικά σας αγαπημένα. Καλά να περάσουμε.

0: από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στον 104,6 My Radio και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φανταστικά μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου, να πω και τα χρόνια πολλά. Θεοδοσία, Ολυβιανός, Ολίβια, υπομονή παιδιά, γιορτάζει υπομονή σήμερα. Ας σηκώσουμε όλοι τα χέρια μας ψηλά και ας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η υπομονή είναι αρετή. Καλά δεν τα λέω? Για στείλτε εδώ μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6. Φυσικά και δεν σας ξέχασα εσάς λουλούδια που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και σε εσάς. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια τα πανέμορφα. Θα είμαι εδώ μέχρι και τη μία. Αυτό σημαίνει ότι θέλω τις αφιερώσεις σας. Θέλω να μου πείτε αυτό που σας προβληματίσει για να το λύσουμε παρέα. Διότι έχουμε όλοι να λύσουμε δύο ροφωτιά. Ή αλλιώς, my κόλλημα. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Αν ξεψύχιζα στα χεράκια σου.
3: Ξεψυχούσα.
2: Ξεψυχούσα, εντάξει. Ναι, ναι. Θα με διορθώνες ρε κερατά, τι να μου θα πει.
3: Ναι. Θα σου έλεγα ναι, θα σου έλεγα Θανάση, μπορεί να ξεψυχάς, αλλά είναι
2: ξεψυχώ.
3: Ναι, θα ξεψυχήσω.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Το βλέμμα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης στρέφεται αύριο στη Βουδαπέστη, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Champions League στην Πούσκας Αρίνα. Στις 7 η κάτοχος του τίτλου Παρί αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal με στόχο το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Basket League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 114-102. Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 3:10 στην Πειλαία. Ο Ολυμπιακός σε γιορτινή ατμόσφαιρα στο γεμάτο ΣΕΦ επικράτησε 94-77 τη ΣΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο στις 5:15 η Σανέλ Αρίνα είναι το δεύτερο μάτς. Στην Α1 Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Αύριο στις 5 στο Παπαστράτιο, ο τρίτος τελικός, ενώ σήμερα στις 5 είναι στις γυναίκες ο δεύτερος τελικός της σειράς, με την Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
5: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Βίτα, το απόλυτο workout και η σωστή προετοιμασία για τον ήλιο. Ευαγγελία Συριοπούλου, αποκλειστική συνέντευξη. Ακόμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Βημαγκαζίνο, μια ειδική εκδοσή αφιερωμένη στο περιβάλλον και την κλιματική κρίση. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Εδώ είμαι 104,6 My Radio. Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας και η αφιερώση σας. Παρασκευάρα σήμερα, παιδιά. 29 του μηνός. Τελείωσε, παιδιά, και ο Μάιος. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε και εσάς αυτός ο μήνας αστραπή. Εμένα πάντως, που είναι και ο αγαπημένος μου, διότι είναι και τα γενεθλιά μου, φέτος μου φάνηκε ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Όμως είμαι και πολύ χαρούμενη, γιατί ξεκινάει ο Ιούνιος, έρχεται με φόρα, καλοκαιράκι, επιτέλους το περιμέναμε. Εμείς δηλαδή καλοκαιράκιδες όλον αυτόν τον καιρό. Και να που ξεκινάει και έρχεται και τριμεράκι για κάποιους από εσάς. Έχω διαβάσει μηνύματα, τα νησάκια θα παίξουν πολύ φέτος τώρα, γιατί το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ενδείκνεται για τις πρώτες διακοπές σε νησί κιόλας. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει ένας κάποιος χαμούλης. Όμως μαζί με τον Ιούνιο έρχεται και η αγαπημένη μας μέρα. Έρχεται αυτή η πρώτη Τρίτη του μήνα που θα έχουμε Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα, ραδιόφωνο στη νοηματική, Τρίτη λοιπόν, 2 Ιουνίου. Είμαστε πολύ περήφανοι, σας το έχω ξαναπεί. Από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ έχουμε στο στούντιο μαζί μας διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, οι οποίοι μεταφράζουν σε εσάς αυτά που λέμε, αλλά και τους στίχους των τραγουδιών. Έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας myradio146.fm και μας ακούτε και μας βλέπετε μία φορά το μήνα. Με πάρα πολύ αγάπη και φυσικά γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σας περιμένουμε και σε αυτό το ραδιοτηλεοπτικό μας ραντεβουδάκι. 2 Ιουνίου ερχόμαστε με φόρα.
1: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

στον 4,6 My Radio. Πρωινό μας σήμερα Παρασκευάρας, 29 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο με πάρα πολύ κέφι και πάρα πολύ χαρά, διότι είστε κοντά μου και διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ταξιδιάρα ψυχή και θέλω να σας ταξιδέψω με πολύ ωραίες στιγμές και πολύ ωραίες τιμές, παιδιά, και θέλω να το κρατήσετε, διότι είπαμε, εγώ ας πούμε είχα πριν λίγες μέρες τα γενέθλιά μου. Ξέρετε και οι κοντινοί μου άνθρωποι και εσείς πια ότι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να μου κάνετε είναι ένα ταξίδι. Δεν θέλω υλικά αγαθά, θέλω μόνο ταξίδια. Και να που η Aegean, παιδιά, το ακούει αυτό και θα το κάνει δώρο όχι μόνο σε μένα αλλά και σε εσάς, διότι κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Η αγαπημένη μας Aegean σβήνει τα 27 και κερνάει έως, την προσοχή σας παρακαλώ, 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου του 27. Τι περιμένεις λοιπόν? Κάνε την κράτησή σου έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις, αλλά αυτό δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Είναι το απόλυτο δώρο. Και για εσάς που δεν μου έχετε πάρει ακόμα δωράκι, περιμένω. Και μπείτε στο aegeanair.com. Περισσότερη

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους εχθές Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αστρολογικά, περίεργες συνθήκες στην εργασία φέρνει μέρα για τους Σταύρους. Ο καιρός σήμερα. Με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένεται η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Νέο

Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Παρασκευή 29 του μηνός, 29 Μαΐου παιδιά, τελειώνει και ο Μάιος, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και η νέα εβδομάδα ξεκινάει με καινούριο μήνα. Πάρα πολύ αισιόδοξο και πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Είναι και τριμεράκι, επομένως θέλω να του δώσετε να καταλάβει. Ξεκινάω τη δεύτερη ώρα με την έρευνα φωτιά για να δούμε τι λέει η επιστήμη σήμερα. Το 74% των αντρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τους φίλους τους περισσότερο από ό,τι με τη σύντροφό τους. Για ποιο λόγο μου συμβαίνει αυτό? Κυρίως επειδή η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή και χωρίς πίεση. Πολλοί περιέγραψαν τις στιγμές με φίλους ως πιο ανάλαφρες και αυθεντικές, όπου μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς προσδοκίες, άγχος ή ρόλους. Είναι, λέει, ένας χώρος αποφόρτισης όπου η επικοινωνία είναι πιο άμεση και ανεπιτίδευτη. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν σημαίνουν ότι οι σχέσεις υστερούν, αλλά αναδεικνύουν τη σημασία της φιλίας. Ο χρόνος με κοντινούς φίλους λειτουργεί συμπληρωματικά, λέει εδώ ο φίλος επιστήμων, προσφέροντας συναισθηματική άνεση και ένα διαφορετικό είδος σύνδεσης που είναι εξίσου σημαντικό. Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να τονίσω ένα θέμα. Εάν κάποιος βρίσκεται σε μία σχέση που δεν περνάει καλά ή του προκαλεί άγχος ή πρέπει να υποδεθεί κάποιο ρόλο, τότε μάλλον δεν είναι στη σωστή σχέση. Γι' αυτό και θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο με τους φίλους του. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ωραίο να μάθεις να διαχειρίζεσαι το χρόνο σου και με τους φίλους σου και με τη σχέση σου. Όλα καλά και όλα ωραία. Αν νιώθεις πίεση, φίλε μου ή φίλη μου, τότε δεν είναι για σένα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber έχετε ξεκινήσει και στέλνετε ναι, συμφωνώ, ναι με τους φίλους μου, ναι με τη σύντροφό μου, ναι και με τους δύο μαζί. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Συνεχίζω εγώ με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Δυναμώστε την ένταση. Πάμε μέχρι και τη μία.

0: Πάντα εδώ στην 104,6 My Radio, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο και νομίζω ότι είναι στιγμή να σας δώσω ένα καταπληκτικό βιβλίο δώρο, διότι καλοκαίρι χωρίς βιβλίο δεν είναι καλοκαίρι. Θα πας στην παραλία σου και θέλεις να διαβάσεις κάτι πάρα πολύ όμορφο. Άδειλος χρόνος, Πένι Ραμαντάνη, εκδόσεις 8, είναι καταπληκτικό. Θα σας ταξιδέψει στο μικρό νησί του Αιγαίου, τον Αϊστράτη, όπου εκεί μεγαλώνει ο Παύλος. Και θα συναντήσει και τη Φωτεινή. Η ιστορική συγκυρία, οι πρωτόγνωρες και διάσουσες συνθήκες, αλλά και η γνωριμία τους σε εκείνη την τρυφερή ηλικία, τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Γιατί ο χρόνος, λέει, της αγάπης είναι άδειλος. Το βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Και τώρα, για να το κρατήσετε στα χέρια σας από εμένα με πάρα πολύ αγάπη, θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε βιβλίο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι τυχεροί, όπως πάντα, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι με τον άλλον υπερφανταστικό διαγωνισμό μας, γιατί εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή, μπορεί το 15 Αύγουστο να είσαι στη Σαντορίνη και να μας χαιρετάς από την καλύτερα. Λεπτομέρειες σε λίγο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Κλαίω με το οτιδήποτε.
3: Πες έγκυος.
4: Παράδειγμα, παράδειγμα. Τι έκλαψες?
2: Πήγα τουαλέτα πρωί και άνοιξα το TikTok και έδειχνε AI ένα γατάκι που προσπαθούσε να δουλέψει.
5: AI.
2: AI, ναι, sorry, το λέω αυτό το γενικό. Και το είχαν κάνει AI οικοδόμο, δούλευε όλη μέρα για να πάρει το φόρεμα στη γάτα του. Το πήρε το φόρεμα και αυτή μετά έφυγε με έναν πλούσιο γάτο.
4: Και εγώ τα βλέπω αυτά.
2: Και έκλαψα. Ρε, μου κύλησε δάκρυο. Και τα κουγατούλη τι
4: έπαθε. Που έχουν και αυτό το τραγουδάκι από πίσω.
2: Γιατί είχε πέσει κάτω ο γατούλη και κλείνει και έκανε μαου μαου μαου.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Και έκανες.
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί. Η Βόρειο Λονδίνο, που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Γογό Μαστροκώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

Εδώ είμαι 104,6 My Radio, Λίγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, στο δικό μας ραδιόφωνο με τα δικά σας υπέροχα μηνύματα 698-104-104-6. Έχετε κάνει ένα χαμό και με το βιβλίο και πολύ καλά κάνετε, γιατί δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη. Σας είπα όμως ότι θα επανέλθω με λεπτομέρειες για το διαγωνισμό μας, τον υπερδιαγωνισμό μας, 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί αυτό το εξαήμερο ταξίδι όνειρο για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα 13 με 18 Αυγούστου από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Θέλω να μπείτε στο Instagram το 104,6 My Radio, να κάνετε follow τη σελίδα παπάκι myradio 104,6.fm είναι το account. Κάνετε like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη. Κάνετε repost αυτό το post του διαγωνισμού. Και να σας πω ότι ο διαγωνισμός λύγει σήμερα, παιδιά, και ο νικητής θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα μας εδώ στο 104,6 My Radio. Και πού ξέρεις, εσύ που ακούς μπορεί να ταξιδέψεις στη Σαντορίνη 15 Αύγουστο. Last call λοιπόν, μπείτε γρήγορα στο Instagram και ακολουθήστε σωστά τα βήματα του διαγωνισμού. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Πάντα εδώ, στον 104,6 My Radio. Μη φύγει κανείς.

αυτά και με αυτά, λουλούδια μου αγαπημένα, φτάσαμε στο τέλος και αυτής εδώ της εβδομάδας. Μαζί με αυτή την εβδομάδα τελειώνει και ο μήνας. Και την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε θα έχουμε Ιούνιο. Πάρα πολύ χαίρομαι. Να περάσετε καταπληκτικά, να προσέχετε πάρα πολύ και έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Καλό τριημεράκι σε εσάς που δεν δουλεύετε. Εμείς θα τα πούμε και τηλεοπτικά, κοινωνία ώρα Μέγκα το πρωί. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου και εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή πριν από τρίμερο στα ημερολόγια. Σας πάω στην σημερινή βραδιά και στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησίο. Εκεί από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε ένα open air dance floor, ένα street party γεμάτο από afro και global beats με τίτλο A Street Full of Dance. Φυσικά στα πλαίσια του φεστιβάλ Αθηνών με ελεύθερη είσοδο, αλλά για τους πιο παραδοσιακούς, την ίδια ημέρα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε και κριτικό γλέντι με τον Βασίλη Σκουλά στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Συνεχίζω μουσικά και σας πάω στο Athens Jazz Festival, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου. Μουσικές βραδιές του Athens Jazz, οι οποίες απογειώνονται με μια σειρά από συναρπαστικές παράλληλες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη, ενώ αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία. Επιμένει διέτα.
5: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
1: απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Παρασκευή. Επιτέλους ήρθε και αυτή η μέρα. Παρασκευή 29 Μαΐου. Και μάλιστα ο Μάιος μας αφήνει και με ένα πολύ ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια θα μου πεις αν κλέψεις και λίγο από την Παρασκευή, γίνεται και ένα ωραίο τετραήμερο και πολλοί είχαν αυτή την ιδέα. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4, η Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, στον Ολίβιο, στην Ολίβια και στην Υπομονή. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Μείνετε εδώ γιατί σας έχω πολλά δώρα, σας έχω και διακοπές, σας έχω και κληρώσεις, σας έχω δώρα επιταγές και εννοείται την καλύτερη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε, καλά να περάσουμε.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και την επόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, έρχεται ακόμα ένα Shine Out Loud. Αγαπημένη ημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε αγκαλιάσει όλη αυτή την ενέργεια, γιατί ο My Radio κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα κάνει προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής αυτούσιο το πρόγραμμά του. Και έτσι όλοι μπορούν να απολαμβάνουν τη μαγεία του ραδιοφώνου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα μεταφράζουν ζωντανά όλα αυτά που λέμε εμείς παραγωγή, ενώ έχουν αποδοθεί ήδη οι στίχοι των τραγουδιών στη νοηματική, και εννοείται ότι εσείς μπορείτε να τα απολαύσετε όλα αυτά μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega ή μπαίνοντας και στο site μας www.myradio1046.fm. Πάμε για break, επιστρέφω.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6 My Radio.
2: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Είναι άλλο να πάρεις χρυσό, και άλλο να πάρεις μπρούτζινο.
4: Όχι, όχι, μετάλλιο είναι και αυτό. Λοιπόν,
5: και τα χρυσά τα έχουν ψευτήσει τώρα.
3: Τι
5: μετά από λίγο καιρό έρχεται αυτό και γίνεται.
3: Είσαι αυτή τη σχολή τώρα, γιατί έρχεσαι και γαμανούλα τώρα εδώ. Μοντεσόρι που λέμε το παιδί να είναι να διαγωνίζει. Όχι, ρε, η χρυσό ή τίποτα. Τι είναι αυτά που μου φέρνει χαλκινό. Τι τρίτο.
5: Έξω από το σπίτι.
3: Ποιο είναι, θα έρθει τρίτο. Ή θα έρθει πρώτο ή μην πει στο σπίτι.
4: Μοντεσόρι, λέει.
5: Ξέρετε.
6: Μοντεσόρι από τα μέθανα.
3: Σήκωσέ το ή μην πας στη διοργάνωση.
4: Μου τεσόρια από τα μέτρα.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο masoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στο Mega.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

Επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Και τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο ή ακόμα και για το τριήμερο. Πάντως διαβάζω για κάτι στατιστικά που βγήκαν πριν από λίγο. Αυτό το τριήμερο, λέει, οι Έλληνες θα ταξιδέψουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δημοφιλείς προορισμοί είναι η Λάρνακα, η Βαρκελόνη, το Παρίσι κλασικά, η Ρώμη και οι Βρυξέλλες. Ενώ στο εσωτερικό έχουν προτιμηθεί πάρα πολύ τα νησιά μας, εννοείται, η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πάρος και τα Ιωάννινα. Όπως είπα και λίγο πριν, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, να περάσετε υπέροχα. Εμείς εδώ θα είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Συμπληρώσαμε μόλις τώρα την πρώτη μας ώρα και πάμε να πούμε όλη χρόνια πολλά στην Aegean, η οποία γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε λοιπόν τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως και 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω σε λίγο. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο στρατό να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της λωρίδας της Γάζας, αψηφώντας τους όρους της εκεχηρίας που έχει ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την εκεχηρία, οι Ισραηλινές δυνάμεις υποχώρησαν σε μια γραμμή οριοθέτησης, η οποία τους έδινε τον έλεγχο στο περίπου 53% της Γάζας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση σε λιμάνια, κτέλ και εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, προσοχή στις μετακινήσεις τους πρέπει να δείξουν σήμερα οι Παρθένοι. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με κάποιες κατατόπους νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μία ώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Με σημεράκι Παρασκευής, ωραία μέρα και η σημερινή, δεν έχουμε παράπονο. Καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, όπως θέλετε πείτε. Τι, εξάλλου ο Μάιος πλησιάζει προς το τέλος του. Και ναι, μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαιράκι σε λίγες ημέρες. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram. Και σήμερα θα γίνει κλήρωση για το εξάμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Θέλω να ακολουθήσετε πολύ σωστά τα βήματα που θα πω σε λίγο. Έστω και τελευταία στιγμή μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή. Έχουμε και την καλύτερη μουσική. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ανυπομονώ για τη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο Instagram, γιατί εκεί τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του My Radio και εσείς διεκδικείτε ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Τι ωραίο ταξίδι, σε τι ωραία μέρη θα πάτε. Και στα Φυρά, και στον Πύργο, και στην Κόκκινη Παραλία, στο Ακροτήρι, στην Νία, στο Καμάρι, καλά μην μιλήσω για τα ηλιοβασιλέματα, και γενικότερα όλη την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Σαντορίνη, θα είναι φανταστικά. Τώρα λοιπόν μπείτε στη σελίδα του My Radio στο Instagram, κάντε follow, like και repost το post για τη Σαντορίνη. Υπομονή, σήμερα το απόγευμα θα γίνει κλήρωση και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του My Radio στο Instagram. Καλή τύχη σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον My Radio.

μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: My Radio 104,6 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά στο Viber που στέλνουν τα μηνύματά τους, στο 698-104-104-6. Θα κάνω ότι δεν βλέπω τα μηνύματα που στέλνετε όλοι εσείς που φεύγετε και θα πάτε σε πολύ ωραίους προορισμούς. Καλά, ειδικά η φωτογραφία που μου στείλετε από την Πάρο με διέλυσε. Είναι από τα αγαπημένα νησιά, την έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές και ειδικά τέτοιες μέρες με πιάνει νοσταλγία. Να περάσετε φανταστικά. Μη φύγετε, πάω να κάνω πολύ μικρό break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμαι στα καλύτερα.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο στρατό να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της λωρίδας της Γάζας, αψηφώντας τους όρους της εκεχηρίας που έχει ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την εκεχηρία, οι Ισραηλινές δυνάμεις υποχώρησαν σε μια γραμμή οριοθέτησης, η οποία τους έδινε τον έλεγχο στο περίπου 53% της Γάζας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί κίνηση σε λιμάνια, κτέλ και εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, προσοχή στις μετακινήσεις τους πρέπει να δείξουν σήμερα οι Παρθένοι. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με κάποιες κατατόπους νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Βίτα, το απόλυτο workout και η σωστή προετοιμασία για τον ήλιο. Ευαγγελία Συριοπούλου, αποκλειστική συνέντευξη. Ακόμα η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Βημαγκαζίνο, μια ειδική εκδοσή αφιερωμένη στο περιβάλλον και την κλιματική κρίση. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
10: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα

0: Records. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Έχει πολύ ωραίο mood η συγκεκριμένη Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι έρχεται και μία έτσι μπλε πανσέλινος, blue moon, εκεί πάνω κατευθείαν done στον τοξότη. Έχει αρχίσει να μας επηρεάζει λίγο ή μου φαίνεται, πάντως οι πιο έτσι έντονες ημέρες θα είναι το Σάββατο, η Κυριακή και η Τρίτη. Οπότε λοιπόν, για ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω τι γίνεται και αστρολογικά. Θα μάθω και θα σας ενημερώσω. Η Ιωάννα Λέιου στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Σε λίγο έρχεται ακόμα μία δωρεπιταγή από 1000 Olives. Έχει γίνει ο αγαπημένος σας διαγωνισμός και δικαιολογημένα. Σε λίγο θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε για πολλή μουσική τώρα εδώ στο My Radio.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: iRadio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα και η ελιά εδώ και χιλιάδες χρόνια προστατεύει τον άνθρωπο. Αυτό νομίζω το έχουμε μάθει όλοι πια. Σήμερα λοιπόν επιστήμονες απομόνωσαν την πολύτιμη βιοενεργή ουσία της, την ελαιοκανθάλη, και από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης με διεθνή καταχωρημένη πατέντα παρακαλώ, δημιουργήθηκε το Thousand Olives, το οποίο συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, στην αντιοξειδωτική θωράκιση και στην προστασία των κυττάρων από πρόωρη γύρανση. Έχω λοιπόν για εσάς δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για να αποκτήσετε κι εσείς αυτό το πολύτιμο δώρο της φύσης από το thousandpavlaolives.com. Κινητά τώρα στο χέρι, πληκτρολογείτε 698-104-104-6, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη ελιά. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, όνομα τεπώνυμο ελιά. Σε λίγο θα μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Καλή επιτυχία, πάμε σε break, επιστρέφω.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Κύριε Τσιράκη, μια ερώτηση. Αν σας κάνανε μια αφαιρωματική συναυλία, ποιος σας θέλατε να ήταν ο αφηγητής της ιστορίας της ζωής σας?
3: Ο Βαλτινός.
2: Παλιός είστε, παλιός. Ναι. Και ποιος θα ήταν το νούμερο ένα όνομα να τραγουδήσει για εσάς?
3: Θα ήθελα να τραγουδήσει να τραγουδήσουν για τη Φραγκέτα ή ο Γαϊτάνος.
4: Α, είναι ωραίο.
2: Για λόγους ταξικούς σας κολλάει.
5: Ναι, μπορεί και ντουέτο, μπορεί και ντουέτο.
3: Θα ήθελα να με παίξει ο, πώς το λένε μωρί αυτός που έπαιζε με την ηγουμένη μωρί. Πώς το λένε?
4: Το ταμπακάκι θέλετε? Το μικρό.
3: Ναι, αυτό ωραίο.
4: Μήπως να σας παίξει εσάς ο Πάνος Βλάχος που έχει και το μαλάκι αυτό, μα τα αφήσει λίγο παραπάνω. Θα είναι ωραίος.
2: Ωραίος θα ήταν.
3: Ναι. Εσύ θέλεις τα γαμίδια.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
6: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Σε λίγη ώρα θα γίνει κλήρωση στο Instagram για το ταξίδι στη Σαντορίνη. Εγώ θα το πω για ακόμα μία φορά. Ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα. 13 με 18 Αυγούστου. Πάτε για την πιο ωραία περίοδο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό ακόμα καλύτερα. Από το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το δώρο περιλαμβάνει και τα αεροπορικά εισιτήρια και 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στον Dondomar Selection, με διατροφή, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, τα πάντα όλα. Έχει φροντίσει το Versus Travel για τα πάντα. Θα περάσετε καταπληκτικά. Τώρα λοιπόν μπείτε στη σελίδα του My Radio στο Instagram. Follow, like, repost. Υπομονή, γιατί σε λίγο θα γίνει κλήρωση και θα ενημερωθείτε με επίσημο story στη σελίδα του My Radio. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας εδώ συντονισμένη.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και νομίζω ότι είναι πολύ τυχεροί όλοι αυτοί που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα, όπως για παράδειγμα τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα. Ή το μαξιλάρι που τους χαρίζει έναν καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα πολύ απλό κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Α, αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν μαζί σας από τη μία μέχρι τώρα. Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε το τριήμερο, όπου και αν πάτε. Εμείς θα είμαστε εδώ από την Τρίτη για να μου τα πείτε όλα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος το επόμενο 2ωρο. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Φιλάκια, bye. Περισσότερη μουσική.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Hello. Στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Εδώ είμαστε, είναι Παρασκευή. Τι ωραία Παρασκευή που είναι αυτή που ξεκινάει τριημεράκι. Τι ωραία, τι καλά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό που σου κουδού. Καλό τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος και καλή φώτιση να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να φωτίσει λίγο τα μυαλά μας. Ολονών. Λοιπόν, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Επιτυχίες πάρα πολλά αγαπημένα. Και μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-146. Λογικά οι περισσότεροι φεύγετε ή ετοιμάζεστε. Πιστεύω ότι θα γίνει χαμός και στους δρόμους, θα τα δούμε και αναλυτικά. Από το πρωί χαμός και στο λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα που ερχόμουν μου έβγαζε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι. Αν έχετε πλοιαράκι τώρα το απόγευμα, φύγετε νωρίτερα. Αλλά το ίδιο ισχύει και αύριο το πρωί. 100% η πληρότητα και στις Κυκλάδες αλλά και στα κοντινά μας νησιά. Για παράδειγμα, η Αίγινα, οι Σπέτσες. Θα γίνει χαμός. Θα βουλιάξουν αυτό που λένε. Τώρα θα βουλιάξουν. Άσχημη λέξη. Αλλά θα βουλιάξουν. Καταλαβαίνετε. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μείνετε μαζί μου. Σας κάνω την καλύτερη παρέα τώρα που πηγαίνετε έτσι στα διάφορα μέρη που έχετε διαλέξει. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Τι Δευτέρα τώρα. Δεν κολλάει αυτό. Τρίμερα έχουμε. Πέτρος Ιακωβίδης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Βέρτης.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: έχω.
1: Όλο καινούργιο Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια στον 104,6 My Radio. 29 Μαΐου είναι τα ποσοστά. Με το που γυρίσουμε από τρίμερο θα έχει πει ο Ιούνιος. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα. Νιώθω λίγο σήμερα ότι εγώ είμαι εδώ και εσείς όλοι είστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, οδηγείτε να πάτε κάπου. Και σας κάνω παρέα απλά για το φεβιό σας. Τώρα μας ακούει και ο Ξενοφώντας με την αδερφή του, τη μαμά του, την οικογένεια στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν και αυτοί να χαρούν το τριήμερό τους. Όλοι να το χαρείτε και να περάσετε ωραία. Εγώ σας τα είπα, είχα άλλα σχέδια. Με κρατάει εδώ ένας γάμος. Όχι δικός μου, ένας γάμος που είμαι καλεσμένος, αλλά τι να κάνεις τώρα, αφού τώρα τους ήρθαν να παντρευτούν μέσα στο τριήμερο, γενικότερα. Όλα καλά να ζήσουν όλοι. Υπάρχουν και άλλοι γάμοι, βαπτίσεις, τα πάντα. Αλλά μην τα βάζετε μες στα τριήμερα τώρα. Λίγο δηλαδή. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξω και ας δούμε τι γίνεται και έξω. Γιατί γίνεται ένας χαμούλης τώρα στις εξόδους. Στην Αττική Οδό, αρκετή κίνηση από τα Σπάτα και φτάνετε ανεβαίνοντας μέχρι το Μαρούσι, μέχρι και να μπείτε στο Κηφισό για Λαμία. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει πάρα πολύ κίνηση ανεβαίνοντας από Μοσχάτο μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Στην κάθοδο είναι καλύτερα. Δεν μπαίνει κάποιος στην Αθήνα, μόνο φεύγεται. Κίνηση αρκετή προς τον Πειραιά από την Ποσειδόνος μπαίνοντας και στην Αλιπέδου προς το λιμάνι. Γενικότερα είδα εγώ και τις σημάνσεις στην Συγκρού ερχόμενος εδώ στο My Radio. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Το ίδιο και στην Αθηνών, καθυστερείτε όπως βγαίνετε. Από το Γαϊδάρι μέχρι σχεδόν την Ελευσίνα, μέχρι τα δηληστήρια, είναι λίγο δύσκολο εκείνο το σημείο. Γενικότερα εκείνο το σημείο, αν είναι για έξοδο, πάντα πιάνει πάρα πολύ κίνηση και λες, ξέρω εγώ, πού πάω, στα Καλάβρητα, καλή ώρα Ξενοφώντας, είναι 2 ώρες. Πρέπει να υπολογίσεις και 1 ώρα να βγεις μέχρι τα δηληστήρια πάντα. Τουλάχιστον θα έχει καλό καιρό, ότι η βροχούλα έριξε, την έριξε από ό,τι φαίνεται. Έριξε και μια σπαστική το πρωί, είχε και την συννεφιά του. Από εδώ και πέρα όλα θα είναι καλά και είναι ο καλύτερος κατάλληλος καιρός και για τα πρώτα μπάνια. Throwback πάρα πολύ αγαπημένο, από αυτά που αγαπώ πάρα πολύ. Δέσποινα Βαρδί, μη μου κλείνεις το φως.

0: φόρτηγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Απολαμβάνουμε μαζί επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα σπουδαία ημέρα εδώ για τον 104,6 My Radio και για εσάς. Πραγματικά από χθες, ειδικά από χθες που τώρα ολοκληρώνεται ο μεγάλος τεράστιος διαγωνισμός μας, μου το λέτε όλοι στις δουλειές σας, στον δρόμο, όπου έχω πετύχει γνωστό που λέει: Χάρη, θέλω και εγώ να πάω στη Σαντορίνη 15 Αύγουστο, 6 μέρες όλα πληρωμένα από το My Radio και το Versus Travel. Και τους λέω ότι παιδιά, τώρα τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπείτε στο Instagram του My Radio, κάντε follow, κάντε τα βήματα στο καρφιτσωμένο post και θα κάνουμε live την κλήρωση σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ εδώ παρεούλα με εσάς. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτός ο μεγάλος διαγωνισμός σήμερα, ούτε καν σήμερα, σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε σας το λέω και ακούστε με προσεκτικά. Θέλω τώρα να μπείτε στο Instagram του My Radio, να κάνετε follow, να κάνετε τα βήματα στο post και σε πάρα πολύ λίγο μέσα από το Instagram του 104,6 My Radio, η Εύα Παπαδοπούλου και εγώ που είμαστε τώρα εδώ στο στούντιο θα κάνουμε ένα Instagram live από τη σελίδα του My Radio, να πούμε και τα νεάκια, να δούμε τι κάνετε, πού είστε, τι γίνεται. Και εκείνη την ώρα, λοζόδανα, κανονικά θα κάνουμε την κλήρωση. Ένας μία σε πάρα πολύ λίγο θα κερδίσει ένα εξαήμερο στη Σαντορίνη, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα από το Versus Travel και το 104,6 My Radio. Ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα έχει ετοιμάσει μία ταξιδάρα εμπειρία που έχει μέσα εινογευσίες, τα αεροπορικά σας, τη διαμονή σε υπέροχο ξενοδοχείο, 5 διανυκτερεύσεις, την ημιδιατροφή σας, τα τελεφερίκ σας, τα ηφαίστειά σας, τα από εδώ σας, τα από εκεί σας, όλα τα υπερτέλεια πράγματα. Οπότε έχετε λίγα λεπτά ακόμα, πολύ όμως λίγα λεπτά ακόμα, λίγα λιγουλάκια, να μπείτε στο Instagram του My Radio, να κάνετε τα βήματα και να είστε εσείς που όλο λέτε θα το κάνω, να το κάνετε τώρα. Γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα γίνει λοιπόν αυτή η κλήρωση. Οπότε επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο, Χρήστο Μάστορα, Σάκη Ρουβά.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Επειδή είμαι πραγματικά κατά του να πετάμε φαγητό και επειδή
3: παγορεύει
2: η Βασιλική, στηβάζω να πούμε φαγητά. Δηλαδή τρώω και ενός μηνός.
3: Είσαι ακραίος εσύ.
4: Δεν είναι ακραίος. Καλά κάνει και εγώ το κάνω, ρε. Ναι, και δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς ούτε οικονομία. Είναι θέμα, ρε παιδί μου, ότι σεβόμαστε πάρα πολύ και τα χρήματα και τον χρόνο μας και πάρα πολλά σεβόμαστε το προϊόν.
3: Βεβαίως, γιατί ο τσιγκούνης, τώρα ο σφιχτός τέλος πάντων άνθρωπος, δεν θα τα παραγγείλει κιόλας πολλά για να μείνουνε.
4: Εγώ το ίδιο κάνω, ας πούμε, που είμαι καπνιστής με τα τσιγάρα. Μαζεύω τη γόπα από κάτω.
2: Γιατί και την καπνίζεις.
4: Τις πετάνει άλλοι, εγώ.
2: Μπράβο,
3: και εγώ θα φύγω.
4: Και η Βασιλική μου
3: να σου πω, σε στάσεις από λεωφορεία έχει κάτι μπαμπάτσικα. Γιατί έρχεται το λεωφορείο και δεν προλαβαίνουν.
4: Τα στριφτά εκεί να δει.
2: Φανταστικό tip για τζαμπατζίδες.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Το βλέμμα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης στρέφεται αύριο στη Βουδαπέστη, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Champions League στην Πούσκας Αρίνα. Στις 7 η κάτοχος του τίτλου Παρί αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal με στόχο το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Basket League επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 114-102. Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 3:10 στην Πειλαία. Ο Ολυμπιακός σε γιορτινή ατμόσφαιρα στο γεμάτο ΣΕΦ επικράτησε 94-77 τη ΣΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο στις 5:15 η Σανέλ Αρίνα είναι το δεύτερο μάτς. Στην Α1 Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Αύριο στις 5 στο Παπαστράτιο, ο τρίτος τελικός, ενώ σήμερα στις 5 είναι στις γυναίκες ο δεύτερος τελικός της σειράς, με την Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου. Clear as the sky.
7: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Κεφάκια έχουμε γιατί είναι Παρασκευή. Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα επιτυχίες και αγαπημένα. Πολλά δικά σας μηνύματα. Βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Φεύγετε για τριήμερο και έχω κέφια τώρα στη φωνή που δεν θα πάω πουθενά. Αλλά είμαι χαρούμενος που περνάτε καλά και είμαι χαρούμενος που έχω τριήμερο. Να σας πω την αλήθεια, γιατί τώρα ρουτίνα, το να τα άλλο, το παράλληλο, δεν έχω σκεφτεί αν θα ρίξω μια βουτιά, αν θα πάω μια παραλία. Εγώ το πρώτο μου μπάνιο το έχω κάνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που πολύ καλό δεν ήταν καιρικά, αλλά την έκανα. Τώρα αυτό βλέποντας και κάνοντας. Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα, τεράστια παρέα σήμερα, και οι περισσότεροι πηγαίνετε προς λιμάνι, προς τα χωριά σας, εξοχικά σας και γύρω-γύρω. Κοντινές, νομίζω, έχω δει κυρίως και αυτό διαβάζω. Κοντινές αποδράσεις. Μεγάλη, τεράστια καλησπέρα και στον Θοδωρή. Αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω, ταλαιπωρείται στην Αθήνα, εδώ στην κίνηση, στην Αττική Οδό. Έχει πάρα πολύ κίνηση, μου λέει. Και είχε και μία επίσκεψη από ένα ελάφι. Ελάφι, ναι. Τάλαντο, όχι. Τάλαντο δεν είναι. Υπάρχει τάλαντο στην Ελλάδα. Από ένα ελάφι στο σπίτι του. Οπότε εσένα κατέβηκε η φύση. Δεν θα πας εσύ κάπου τώρα για του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση να πω και να προσέχετε και να γυρίσετε όλοι, δεν ξέρω, πιο φωτισμένοι. Καλά θα ήταν. Να, μας βάζει το κλίμα, βαράνε καμπάνες. Έχω και ένα γάμο αύριο, κολλάει πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκένουργιο για τα νησιά που έρχονται.

0: θα είναι όλα καλά. Όλα είναι καλά δηλαδή, γιατί είναι και Παρασκευή και ξεκινάει τριήμερο, οπότε σίγουρα είναι όλα καλά. Δηλαδή αυτή η Παρασκευή είναι που είναι Παρασκευή, που πάντα είναι όλα πιο καλά την Παρασκευή, όταν ξεκινάει και τριήμερο και όχι απλό τριήμερο που σε πάει κατευθείαν στο καλοκαίρι, δηλαδή επιστρέφουμε την Τρίτη όλοι και θα είναι πια 2 Ιουνίου. Νομίζω ότι ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα καλά και έχει φτιάξει και ο καιρός. Μπορεί να είχαμε κάτι βροχούλες μικρές χθες, απέσια η χθεσινή βροχούλα, γιατί είχε αυτό το. Έχει ήλιο, αλλά βρέχει λίγο και μετά έχει κουφόβραση, περίεργη υγρασία, ζέστη. Σήμερα λίγο φθινοπορεινά ξυπνήσαμε, αλλά έφυγαν όλα αυτά και τώρα πάμε με ζέστη, μπανάκια, νησάκια. Αν δηλαδή το πρωί λίγο ξενερώσετε με τη φασούλα, από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε εδώ όλο ζώντανα στον 104,6 My Radio. Κανένα τριήμερο, μόνο εδώ. Και είμαστε και live τώρα στο Instagram του My Radio. Είναι και η Εύα δίπλα, Εύα Παπαδοπούλου. Είναι εδώ από νωρίς για να κάνουμε αυτό το Instagram live εδώ παρεούλα. Μπείτε, είμαστε ήδη live στο Instagram. Μας βλέπετε εκεί, μαζευτείτε, σχολιάζετε και εκεί. Μαζευτείτε γιατί σε πάρα πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο όμως θα κάνουμε και τη μεγάλη κλήρωση στο Instagram για τον τεράστιο διαγωνισμό 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη. Όλα πληρωμένα από το Versus Travel. 13 με 18 Αυγούστου, πραγματικά 6 μέρες, δηλαδή τότε που. Είναι πολύ δύσκολο να πάμε από μόνοι μας τόσες μέρες στη Σαντορίνη. 15 Αύγουστο, σας το κάνουμε δώρο, είναι το πιο μεγάλο δώρο. Οπότε έχετε πολύ λίγα λεπτά μέχρι να γυρίσω από το break για να μπείτε έτσι οι τελευταίοι, οι πολύ αναβλητικοί τελευταίοι και σε πάρα πολύ λίγο να μάθουμε ποιος είναι, ποια είναι ο τυχερός ή τυχερή που πραγματικά νομίζω θα κάνει και ένα τριήμερο μέσα στην ευτυχία, μέσα στη χαρά που θα ξέρει ότι έχει κλείσει τζάμπα διακοπούλες για 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα, γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Έχω την περισσότερη μουσική, δεν έχετε παράπονο, γιατί τώρα είστε στο Φεβγιό, φεύγετε από την Αθήνα οι περισσότεροι. Πηγαίνετε λιμάνι, αεροδρόμιο, στην Εθνική, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Αλήθεια που πάτε, ξέρω ότι θέλετε παρέα επιτυχίες και ωραία τραγούδια και τα έχουμε όλα εμείς εδώ. Οπότε, 6, 9, 8, 104, 104, 6, θέλω ιδέες που πάτε, τι έχετε κανονίσει, είναι εξοχικό, είναι με φίλους, έχετε κάπου κλείσει ωραία, μια ωραία εμπειρία, κατάσταση, γιατί τώρα γενικότερα είμαι στην φάση αυτή που με ιντριγκάρει πολύ να μου πούνε ένα μέρος, να μου πούνε έτσι ένα νησί, ένα χωριό, ένα προορισμό, ένα βουνό, τα πάντα, που να μην το ξέρω και να μου πούνε, ξέρεις, εκεί είναι τέλεια. Το επόμενο σουκού, βέβαια, εγώ θα πάω για δουλειά στη Φωκίδα, παραλιακά, Φωκίδα προς το Λακαρνανία. Δεν τα πολύ ξέρω εκεί, θα πάω και στα Τριζόνια, νομίζω το λένε. Αυτό το μικρό νησάκι τώρα κόλλησα, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε μια ακροάτρια και από εκεί. Αν ακούσεις, στείλε μου, θα έρθω εκεί. Μπορείς να με βοηθήσεις. Είμαστε live και στο Instagram του My Radio. Μπείτε, τα λέμε και εκεί τώρα και μας βλέπετε στο στούντιο. Και τώρα σιγά σιγά θα κάνουμε την κλήρωση στο Instagram, Instagram Live, για τον τυχερό, την τυχερή που κερδίζει τον 15 Αύγουστο του στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα από τον 104,6 My Radio και το Versus Travel. Μπείτε εκεί, αν τον βρούμε, αν την βρούμε, μπαμ μπαμ, μπορεί σε πάρα πολύ λίγο να τον την έχουμε και στον αέρα. Μας αρέσουν αυτά τα κόλπα. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Πέτρος Ιακωβίδης, Αναστασία, Γιώργος Αμπάνης, το Κελ, Λίλα, Άννα Βύση, Γιάννης Πλούταρχος, ήδη Αδάμ Ολοκένουριο με τους Σταβέντο. Όλα αυτά εδώ στον 104,6 My Radio.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ξελογιάστρα, όλο καινούριο Ήβη Αδάμου στα Βέντο στον 104,6 My Radio, κοντεύει 6 παρα 25. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, Παρασκευή 29 Μαΐου και τριημεράκι έρχεται με καλό καιρό. Πάνε οι βροχούλες και βλέπω τώρα κίνηση τρομερή στον Κηφισό, το βλέπω και σε όλα τα site. Στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, μικρές ακόμα καθυστερήσεις. Στην Αθηνών Κορίνθου, πάρα πολύ κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Διάβαζα και τα βλέπω και τώρα, Αργοσαρονικός και Κυκλάδες, σχεδόν 100% πληρότητα. Καλά, Αργοσαρονικός σίγουρα και κάποια νησιά των Κυκλάδων, τα πιο γνωστά ή τα πιο κοντινά, και σε αυτά δεν πέφτει καρφίτσα. Αχ, εγώ έχω γάμο αύριο στην Αθήνα, αυτό. Μου έχει κάτσει δηλαδή, τώρα παντρεύεστε μέσα στο τρίμερο. Τέλος πάντων, 6, 9, 8, 104, 104, 6. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, το είπα. Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα στη Βιβί που έκανε μια επέμβαση στο πόδι και μας ακούει και της αρέσουν πολύ τα τραγούδια. Βιβί, εννοείται, γκρινιάζουμε τώρα κι εμείς. Και εσύ τώρα που θα είσαι στο σπίτι αυτές τις ημέρες, να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς και ξανά προς τη δόξα τραβά. Μεγάλη καλησπέρα και στο Θοδωρή, τα κατάφερε, έφτασε σπίτι, πέρασε πολλά στην κίνηση μας, λέει και αυτός. Εμείς έχουμε κάνει και την κλήρωση για την Σαντορίνη, για το μεγάλο δώρο, και προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον μεγάλο τυχερό. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, Ανδρομάχη, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στον 104,6 My Radio, Παρασκευούλα τριμεράκι.
1: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ρακέτα, μωρή. Ρακέτα, αγόρι και κορίτσι.
3: Αρσενικό θηλυκό για να κουμπώνει.
2: Όχι, όχι. Αγόρι λέγονται ρακέτες και κορίτσι. Δεν ξέρετε τι ρακέτες.
4: Εγώ τι ξέρω, το παιδί δεν ξέρει.
3: Εφού εμείς παίζαμε μπάλα, κάτι λαϊκά αθλήματα τώρα.
4: Και με κουτάκι.
2: Εσύ έπαιζε μπάλα, τι θέση έπαιζε, Βασίλη.
3: Εγώ έπαιζα πέμπτος αναπληρωματικός.
2: Έγινε. Έχουμε και στο πρωτάθλημα κάτι τέτοιο.
3: Ξέρω.
2: Τέλος πάντων, δεν βρίσκω την κίνηση. Άμα βρείτε κίνηση, ρίχνετε ένα καντήλι και θα περάσει. Τι έγινε τώρα, δεν είναι Παρασκευή. Άσε τον κι άλλο πρωί.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Νέο τραγούδι.

0: Records.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio X παρά 20. Καλησπέρα σε όλους. Σε πάρα πολύ λίγο πανηγυράκι, χωρίς την Κατερίνα Σαρίφη. Να, τώρα και εγώ την χαζεύω παράλληλα, γιατί είναι στο Studio 4, στον καναπέ, στην ΕΡΤ. Οπότε δεν θα την έχουμε εδώ, την έχουν εκεί. Την βλέπω, την καμαρώνω. Μια χαρά, ωραία ρούχα έχει βάλει, ωραία μαλλιά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Κάθε αρχή και δύσκολη. Δεν το λέω για την Κατερίνα, αυτή έχει κάνει τα πράγματα της όλα. Αλλά το λέω για όλους εμάς. Άλλες περισσότερο φορές δύσκολες, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αλλάξουμε πάροχο ενέργειας. Γιατί αν επιλέξουμε την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια. Ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και πολλά ωφέλη. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνεται και εσύ λοιπόν πελάτης της Πρωτέργεια. Εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. Ανδρομάχη Σούσουρο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Γωγόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Απλά, τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Ελικοκίνου καινούργια αρχή εδώ στον 104,6 My Radio. Να είναι μια καινούργια αρχή κάθε ώρα, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η αγαπημένη ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Βλέπω τώρα ότι είναι αυξημένη, αλλά χωρίς προβλήματα, τρελά η έξοδος των εκδρομέων προς Μαρούση στην Αττική Οδό. Βλέπω τώρα και τον χάρτη, αλλά και μια εικόνα με drone. Είναι όλα πολύ πιο χαλαρά. Τα δύσκολα τώρα είναι ανεβαίνοντας τον Κηφισό πάρα πολύ, αλλά και το κομμάτι που είναι γύρω-γύρω από το Μαρούσι, για να βγείτε προς την Αττική Οδό ή προς την Εθνική. Ο Κηφισός όμως στην άνοδο τώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα και όπως μπαίνετε γύρω-γύρω κολλάει πάρα πολύ. Αυτό μου στέλνετε και στα δικά σας μηνύματα τώρα στο Viber. Μου στέλνετε γενικότερα 698-100.

Έλενα, και μετά ξέρω ότι υπάρχει ωραίο τριημεράκι και μπανάκι στη θάλασσα και ζηλεύω πάρα μα πάρα πολύ, αλλά θα έρθω μια μέρα να κάνουμε μπάνιο μαζί. Πού είστε, τι κάνετε, πού θα πάτε, για πού το έχετε βάλει, πού πηγαίνετε, όλα θέλω να τα ξέρω και να μου δώσετε και καμιά ιδέα. Εγώ έχω ένα γάμο, το έχω πει 15 φορές, δεν θα πάω πουθενά, αλλά δώστε μια ωραία ιδέα. Δεν θέλω να φάω κίνηση τώρα, ούτε να μείνω κάπου. Να πάω κάπου να φάω την Κυριακή, λίγο έξω από την Αθήνα, αλλά να είναι κοντά. Λίγο να πάω, πείτε μου μια ωραία παραλία έτσι τη Δευτέρα, αλλά να μην φάω κίνηση στο γύρνα. Βάλτε με προς τα νότια, προς Χαλκίδα. Ξέρω εγώ και πού να πάω για να γλιτώσω την κίνηση της Δευτέρας τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά εσείς μου τα λέτε πάντα. Να πούμε ότι έχουμε κάνει και την μεγάλη κλήρωση για την Σαντορίνη, για το εξαήμερο αυτό, 15 Αύγουστος στην Σαντορίνη, και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω και τα ονόματα, γιατί περιμέναμε την επιβεβαίωση ότι μπορεί και ότι μπορεί να πάει και όλα αυτά, οπότε σε λίγο θα έχω επίσημα τα στοιχεία για να σας τα ανακοινώσω. Όλα βέβαια θα ανακοινωθούν τώρα σε πάρα πολύ λίγο και από το Instagram μαζί με το βιντεάκι που κάναμε την κλήρωση. Κωνσταντίνος Αργυρός, τα κατάφερες, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τις 7 μόνο μουσική, επιτυχίες και αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, Πάνος Κιάμος, Αναστασία Ακύλας, Δέσποινα Βανδύ ολοκένουργιο, Αντώνης Ρέμος, Ιουλία Καλυμάνη, Θοδωρής Φέρης.

0: παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Πρέπει να παίξει.

Σούιπα, φέρτο, Ακύλας, εδώ στο 104,6 My Radio, κοντεύει 6 και 25. Η Γκιζέμ είναι η μεγάλη νικήτρια που κέρδισε το εξαήμερο αυτό στη Σαντορίνη, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Γκιζέμ, με το πάρα πολύ ωραίο όνομα. Εγώ βέβαια χαζός εκείνη την ώρα στο live, όταν πάτησα πάνω στο όνομα, είπα ο Γκιζέμ εκείνη την ώρα, αλλά μιλήσαμε και είναι η Γκιζέμ, αλλά και εγώ ένα μυαλό και επίσης που να το ξέρω. Οπότε επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, αν δεν είσαι η Γκιζέμ, δεν είσαι η νικήτρια. Θα ανέβουν όλα τώρα, να δείτε την κλήρωση, τα προφίλ, τα πάντα στο Instagram του My Radio, σε post σε πάρα πολύ λίγο. Ήμασταν και live στο Instagram και τα είδατε όλα αυτά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα, ακούσαμε και τον Ακύλα μας που είναι εντελώς... Gen Z, δεν είναι ο Ακύλας, όχι, είναι πιο μικρός είναι. Τέλος πάντων, όμως και η Gen Z και η παρακάτω είναι πάρα πολύ με τον Ακύλα. Ή τώρα ποια είναι η Gen Z, κόλλησα τώρα, να είδατε. Στείλτε μου ένα γρήγορο στο Viber τώρα μέχρι να το γκουγκλάρω ή να το βάλω στο ChatGPT. Εσείς που ακούτε τώρα, 6, 9, 8, 104, 104, 6, πού παίζει μπάλα η Gen Z τώρα, ναι, γιατί κάηκα. Έχετε δει πάντως με τούτο και με εκείνα τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Δεν έχετε βοηθήσει ακόμα στο Viber? Καθίστε τώρα λίγο να το πατήσω. Τώρα εδώ όπως είμαστε παρέα, έτσι και αλλιώς χαλαροί είμαστε τώρα. Τρίμερο έρχεται, έχει ξεκινήσει ήδη. Εσείς πηγαίνετε, κάνετε, ράνετε. Όχι, είναι πιτσιρίκια. Καλέ, όχι, είναι Gen Z, είναι τελώς πιτσιρίκια. Και εγώ τι λέω? Είναι αυτοί που είναι γεννημένοι από το 1997 μέχρι το 2012. Μ' αρέσει που εγώ που με έβαλα Gen Z. Γελάω. Μάλιστα. Αν έχεις γεννήθει το 12, δηλαδή πόσο είσαι τώρα? Τίποτα. Λοιπόν, ωραία, ναι. Δεν είμαι Gen Z, οπότε ούτε ο Ακύλας είναι. Όχι, ο Ακύλας μπορεί να είναι. Ο Ακύλας μικρός δεν είναι. Κάπου το 97 δεν έχει γεννηθεί. Τώρα θα πρέπει να γουγκλάρω και πότε γεννήθηκε ο Ακύλας. Δεν πειράζει. Πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Γιατί είναι και μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Παράλληλα όμως εγώ γουγκλάρω πότε γεννήθηκε ο Ακύλας. Το 99, Gen Z είναι. Άλλα αντάλλαγο.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Γιώργος Μαζωνάκης, φωτιά μου στον 104,6 My Radio. Μαζί με την Ιβιαδά μου, εννοείται, απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα με όλα τα δικά μας αγαπημένα συνεχόμενα, γιατί αυτή η ώρα δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 ακούμε μόνο μουσική. Και ξέχασα να πω και το πιο σημαντικό: καλή τύχη, καλή επιτυχία, υπομονή. Σήμερα είναι και της Αγίας υπομονής. Υπομονή λοιπόν και στα παιδιά, στους μαθητές που ξεκίνησαν σήμερα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, την έκθεση δηλαδή, αυτό που λέμε, και το θέμα ήταν μοναξιά και τρίτη ηλικία. Τώρα μπαίνω λίγο έτσι στα άδυτα του TikTok και γίνεται χαμός με, καλά περιμένω την Κατερίνα από Δευτέρα, από Τρίτη, συγγνώμη, τρίμερο, μην αναχώνεστε, Τρίτη, να σχολιάσουμε τώρα όλους αυτούς τους μαθητές. Τώρα έχει γίνει χαμός φέτος, έχουν βγει πάρα πολλά διαματάκια, δηλαδή παιδάκια που λένε «εγώ τι μοναξιά, δεν ξέρω, μην αρέσει να βγαίνω έξω», ή «τι, εγώ βλέπω την τρίτη ηλικία να πηγαίνει στα καπί και να παίζει τάβλη», ή μια κοπέλα που είπε «εγώ ήρθα για την εμπειρία για να πέσουν οι βάσεις γιατί δεν θα γράψω καλά». Ένας άλλος είπε «τώρα τι δουλειά». Ένας άλλος έλεγε «ιατρική Αθηνών» και γελούσε μόνος του. Φασούλα πολύ ωραία έχει πέσει στο virality. Θα τα δούμε αυτά καλά αναλυτικά, κομμένα και ραμμένα. Τώρα καλή επιτυχία πάντως στα παιδιά έτσι που λίγο προσπαθούν. Εσείς οι άλλοι μια χαρά είστε. Καλύτεροι είστε, θα το βρείτε το δρόμο σας. Και πάνω απ' όλα λέμε πάντα το αισιόδοξο μήνυμα που ισχύει, γιατί και εγώ τα έχω περάσει και οι υπόλοιποι που ακούτε τα έχετε περάσει, ότι οκ, σημαντικές εκστάσεις, αλλά δεν σου αλλάζουν τη ζωή. Να, και εγώ είμαι εδώ, φιλολογία σπούδασα, καμία σχέση, κατά μία έννοια. Οπότε πραγματικά δεν τελειώνει η ζωή τώρα με 5 μέρες που απλά πας και δίνεις ένα γραπτό. Υπομονή και θα περάσει. Ξέρω, τώρα μπορεί να σας ακούγεται λίγο «όχ, τι τραβάμε εμείς και αυτά, τα έχω περάσει κι εγώ αυτά», αλλά πόσο είναι τώρα, 10 μέρες υπομονούλα παιδιά και μετά καλό καλοκαιράκι. Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένος, και αγαπημένη throwback επιτυχία εννοείται.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Παντελής Παντελίδης, συνοδεύομαι στον 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε και ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις και ακούσαμε τόσα πολλά τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Για πού το βάλατε, πού πάτε? Λέτε τώρα δηλαδή το βραδάκι που θα γυρίσω σπίτι να παρκάρω εύκολα? Πού δεν παρκάρω γενικά εύκολα? Δηλαδή να βρω και τραπέζι να πάω κάπου να φάω? Σαν αδειάζει η Αθήνα πάντως. Αφού θα μείνω που θα μείνω εδώ, ας εκμεταλλευτώ τη χαρά του τραπεζιού, του πάρκινγκ. Ξέρετε, το λέω πάντα, είναι αυτή η φασούλα τώρα που όποιος φεύγει λέει καλά εγώ φεύγω τέλειος, και αυτοί που μένουν πίσω λένε καλά είμαστε πιο τυχεροί εμείς για την άδεια η Αθήνα. Και, δηλαδή, αλλά μετά θα γκρινιάζουν που οι άλλοι είναι διακοπές. Δηλαδή είναι και λίγο εφέτορο αυτό ότι α, εμείς θα βρούμε πάρκινγκ, τι καλά που είμαστε εδώ πέρα και στις διακοπές. Καμία σχέση, δεν το βιώνω έτσι. Πάντως πολλά λέμε εδώ, πολλά λέγονται για την Z γενιά, που τελικά κατάλαβα ότι είναι πιτσιρικιά από το 97 μέχρι το 2012, και ο Ακύλας είναι γεννημένος το 99. Το 99, πω, μικρό παιδί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη η Gen Z. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αλλά σίγουρα αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και εγώ έρχομαι σε λίγο να παίξω τα καλύτερα τέταρτη ώρα εδώ στο 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ Καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

Εδώ είμαστε, 7 ακριβώς, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, μεγάλη, τεράστια καλησπέρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, σήμερα η Κατερίνα δεν είναι μαζί μας. Έχει και τις πρόβες, ήταν και καλεσμένη στο στούντιο 4, στον καναπέ. Βέβαια, εκεί που κάνουν ωραίες κουβέντες, μεγάλες κουβέντες. Πού να τα προλάβει όλα, είμαι εγώ εδώ, ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Στην παρέα πάντα είναι και Ιντερνετ και σας κάνει δώρο το υπέροχο αυτό τσαντάκι, το έχω και εγώ. Που είναι ένα πολύ όμορφο τσαντάκι που έχει μέσα όλα τα προϊόντα αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care, αυτή τη σειρά από την αγαπημένη Ιντερμέτ, που γενικότερα έχει τα καλύτερα αντιλιακά προϊόντα. Δηλαδή με το πρώτο ψεκασματάκι, εγώ που τα χρησιμοποιώ έχω πάρα πολλά χρόνια να καώ, ή αυτό που λες του πρώτου μπάνιου που καίγεσαι άσχημα, δεν μου έχει συμβεί τίποτα. Και έχει και αυτά που σε κρυώνουν έτσι και σε δροσίζουν μετά την έκθεσή σου στον ήλιο. Και αυτό το αγαπημένο μου που είναι το stick που το βάζει στις ευαίσθητες περιοχές είναι ό,τι καλύτερο. Luxurious Sun Care Pack από την Ιντερμέντ. Σας το δίνω τώρα. Μου στέλνετε μηνυματάκια στο Viber. Μου γράφετε Ιντερμέντ και ενώ όνομα τεπώνυματάκι. Ιντερμέντ και ενώ όνομα τεπώνυμο. Viberακι 698-104-104-6. Και πολλές επιτυχίες. Και αυτή η ώρα έχω την περισσότερη μουσική. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα και μετά έτσι για το καλό η πίπα της Ειρήνης. Throwback αγαπημένο.

Εδώ είμαστε. Όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είμαστε παρέα από τις 4. Έχει μαλλιάσει λίγο η γλώσσα. Και εσείς έχετε φτάσει από τις 4 η ώρα που πρωτοακούσατε. Τώρα έχετε φτάσει σίγουρα στο χωριό, στο εξοχικό. Έχετε μπει στο πλοίο. Έχει φτάσει το πλοίο στην Αίγινα. Ξέρω εγώ που βλέπω ότι είναι στο 100%. Και οι σπέτσες παίζουν πάρα πολύ. Πάρος, νάξος, αυτά. Θα γίνει χαμός το τριήμερο αυτό. Και τελικά και ο καιρός θα βοηθήσει. Αγχωθήκατε λίγο το πρωί. Και αργά, δηλαδή κατά τις 12-12 και επίσης έμαθα ότι σε πάρα πολλά νησιά του Αργοσαρονικού έριξε μια καταιγιδάρα. Όλα καλά θα πάνε τώρα, θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα βαρέσει και κάτι σχεδόν 30, σου λέει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μια χαρά. Είναι και για να δοκιμάσετε, να μπείτε, να κάνετε τα πρώτα σας μπάνια, πρώτες βουτίτσες. Όλοι τώρα λένε είναι κρύα η θάλασσα και πώς θα είναι όταν βγω από τη θάλασσα. Είναι μια χαρά, εγώ που δεν το έχω πάρα πολύ δηλαδή και κρυώνω και πάρα πολύ. Μπήκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μια χαρά βγαίνεις. Σαν να είναι Ιούνιος, Ιούλιος, ξέρω εγώ. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, οπότε μην το κάνετε έτσι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Πολλές δουλειές έχουμε κάνει σήμερα. Κάναμε και την κλήρωση στο Instagram για τον 15 Αύγουστο. Διακοπές στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα από το My Radio και από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Και μπείτε να δείτε, έχουμε ανεβάσει ένα reel που κάνουμε την κλήρωση εκείνη την ώρα από το Instagram live μας και εκεί φαίνεται και ποια είναι η μεγάλη νικήτρια.

0: Αυτά ακούμε και φεύγουμε για τριήμερο. Και όταν γυρίσουμε πια θα είναι Ιούνιος, τέλειο. Τρίτη 2 Ιουνίου θα είμαστε και πάλι εδώ με Sign Out Loud, να ξέρετε. Τρίτη 2 Ιουνίου, ναι, με Sign Out Loud και όλο μας το πρόγραμμα ταυτόχρονα αποδίδεται στην ελληνική νοηματική γλώσσα με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Είναι η αγαπημένη μας ημέρα. Την Τρίτη λοιπόν, λέτε να έχουμε μαυρίσει και λίγο, να μας δείτε στην κάμερα ωραίους, να είμαστε έτσι πιο sexy, γιατί και μας ακούτε από το ραδιόφωνο, αλλά και μας βλέπετε μέσα από το site του My Radio και μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Ιούνις θα είναι μετά, δηλαδή εντελώς καλοκαιρινά. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ, μία ημέρα με νόημα.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Θυμάμαι τώρα, παιδιά, είμαι με την κολλητή μου τότε Λύκειο Χριστίνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και μου είχε βάλει mixtape που τη είχε γράψει αγόρι. Και μου λέει, άκου τώρα. Και μου τη γυρνάει ανάποδα. Και ακούγεται, ρε παιδί μου, είχε ηχογραφήσει ένα μήνυμα το αγόρι.
3: Στο τέλος.
2: Ναι. Το είχε βάλει κρυφό αυτό που ναι. Από την ανάποδη ναι, πλευρά που έκανε με το μολύβι, λοιπόν. Ναι. Και έλεγε, σαν τα μάτια σου, σ' αγαπώ. Τα δάκρυά μου ποτάμι. Και μετά από λίγο ακούς ένα άνοιγμα πόρτας στο βάθος.
3: Μάνα του.
2: Μάνα του, μάνα. Ναι. Και λέει, αγόρι μου, μιλάς μόνος σου, αγόρι μου, είσαι καλά.

0: 104,6 My Radio.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το βλέμμα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης στρέφεται αύριο στη Βουδαπέστη, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Champions League στην Πούσκας Αρίνα. Στις 7 η κάτοχος του τίτλου Παρί αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal με στόχο το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Basket League επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 114-102. Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 3:10 στην Πειλαία. Ολυμπιακός σε γιορτινή ατμόσφαιρα στο γεμάτο ΣΕΦ επικράτησε 94-77 τη ΣΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αύριο στις 5:15 η Σανέλ Αρίνα είναι το δεύτερο μάτς. Στην Α1 Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Αύριο στις 5 στο Παπαστράτιο, ο τρίτος τελικός, ενώ σήμερα στις 5 είναι στις γυναίκες ο δεύτερος τελικός της σειράς, με την Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
13: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
14: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toos & Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: My Radio. Εδώ είμαστε, επέστρεψα, αλλά λέω να φύγω σιγά σιγά και εγώ, να κάνω και εγώ το τριημεράκι μου. Τώρα το long weekend που γράφουν στα stories και ήδη έχουν πάει στην παραλία και τέλος πάντων να ξεκινήσουμε κι εμείς λίγο την ξεκούρασή μας και τα πράγματά μας και τα θάματά μας. Ωραία θα είναι η επόμενη εβδομάδα που θα γυρίσουμε, θα γυμπεί ο Ιούνιος, θα μας δίνει η Κατερίνα λογικά προσκλήσεις για να τη δούμε στο θέατρο, γιατί την έχουμε χάσει με τόσες πρόβες, δεν πρέπει να μας ανταμείψει και με όλο αυτό σιγά. Την Τρίτη θα μας τα πει εδώ όλα στο Sign Out Loud. Να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, δεν έχετε παράπονο. Τίγκα στην επιτυχία. Δηλαδή, έχετε πάει, έχετε φτάσει, έχετε παρκάρει, έχετε στήσει, έχετε κατεβάσει τη βαλίτσα, έχετε μπει στη θάλασσα, έχετε γυρίσει, έχετε κάνει μπάνιο. Και εγώ ακόμα εδώ είμαι. Και μέσα σε όλα τα άλλα, έχω κολλήσει πάρα πολύ και με το νέο τραγουδάκι αυτό από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαι Gen Z, που έψαξα λίγο πριν στον αέρα ότι είναι από το 97 και μετά, και εγώ νόμιζα ότι, ότι είμαι Gen Z. Κλαίω. Αλλά αυτός ο στίχος που λέει «Ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, κάτι από τα παλιά», έτσι με χαρακτηρίζει. Βέβαια τώρα αυτοί που γεννηθήκαν το 2000, τι ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, κάτι από τα παλιά, δεν ξέρω. Αλλά να σας πω εγώ ότι πολύ ταυτιζόμαστε με το στίχο από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Γιατί σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Καλό τριήμερο, περάστε τέλεια, να προσέχετε. Και τα λέμε από Τρίτη εδώ κλασικά στον 104,6 My Radio. Λίγες επιτυχιούλες ακόμα έτσι για το δρόμο, έτσι για το καλό. Και σε πάρα πολύ λίγο η Εύα Παπαδοπούλου θα είναι εδώ μέχρι τις 10.
1: Τώρα που σε έχω

0: ξανά. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νέο τραγούδι.

0: Το οποίο και Panic Records.
1: Οκ.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Οκ.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου και φτάσαμε επιτέλους και σε αυτήν την Παρασκευή, 29 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ξεκίνησαν σήμερα και οι πανελλήνες εξετάσεις. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε την μοναξιά και την τρίτη ηλικία και είδα ένα βίντεο με έναν μαθητή που έδωσε, συγγνώμη αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, γιατί είναι και ειλικρινή. Βγήκε λοιπόν και είπε δεν ξέρω από μοναξιά. Τι ωραίο και αυτό βέβαια, να μην ξέρεις από μοναξιά όντως. Και μπράβο που δεν ξέρεις από μοναξιά. Εντάξει, αυτό το βίωμα δεν βοήθησε πολύ βέβαια στην έκθεση, αλλά στη ζωή σου λογικά κάπως θα σε βοηθήσει. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους τους μαθητές. Δίνετε κι εσείς τον δικό σας αγώνα. Ελπίζω να πάει όπως ακριβώς θέλετε. Εμείς έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Κατερίνα Γιώγιου και Λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πολύ καλοκαιρινό, πολύ παρείστικο, πολύ για γλέντι θα πω εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6 και μας φτιάχνει και τη διάθεση, μας φέρνει και λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι που έρχεται σε τρεις ημέρες. Γιατί έχουμε 29 Μαΐου, Παρασκευή λοιπόν, λίγο πριν από το τριήμερο είμαστε εδώ παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, My Radio 104,6 και φυσικά έγινε προηγουμένως και η κλήρωση για το πολυπόθητο αυτό ταξίδι τον 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Βγήκε και ο νικητής, έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του My Radio, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε όλα. Τώρα είναι βράδυ Παρασκευή, το είπαμε κιόλας, λίγο πριν από τρίμερο και περιμένω κι εγώ τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Ελπίζω να έχετε κανονίσει έτσι όμορφα πράγματα για αυτό το σουκουδού Σάββατο Κυριακή Δευτέρα και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Προς το παρόν, φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Viral εχθές, έτσι.
3: Τι
2: η εκπομπή της με τον έφηβο που λέει.
4: Final Boss Da Pitis.
2: Ο Final Boss Da Pitis.
4: Πέθανα.
2: Που λέει. Ρε, περνάω λέει τέλεια με την κυβέρνηση.
4: Επιτέλους μια κυβέρνηση ασχολείται με τον λαό.
2: Με τους νεαρούς.
5: Είναι ένας νεαρός 19χρονος νομίζω.
2: Τη Ονέδρα, την πρόεδρο τη Ονέδρα.
5: Βγήκε λοιπόν στο κοινό της Τατιάνας ως περαστικός.
2: Περαστικός
5: νεαρός. Ζελές το μαλλί, δηλαδή πραγματικά ήταν και φαινόταν ο Νεδίμος.
2: Φώναζε. Φωνάει άλλος γαλάζιο πουκάμισο, είναι ο Νέδρε, παιδί μου.
5: Νομίζω ότι κολλάει για να φύγουμε το.
2: Και α!
6: Και ου! Και ζάπνου του φουκού! Και α! Και ου!
7: Εγώ πώς θα πω δελτίο! Εγώ πώς θα πω δελτίο!
5: Αριστερό ναζί!
2: Ου!

0: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του My Radio 104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Shine Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Γογό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα εδώ. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εντάξει, είπαμε είμαστε δίπλα στο τριήμερο και μπορεί να μην έχετε κλείσει κάτι. Μπορείτε όμως να κάνετε μια πάρα πολύ όμορφη εξόρμηση από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ της ίδιας μέρας, οποιαδήποτε από τις επόμενες ημέρες έτσι θέλετε. Με θάλασσα, φυσικά, ταβερνάκι και όλα αυτά τα ωραία που συνοδεύουν μια τέτοια εκδρομή. Και έχω να σας προτείνω κάποια μέρη που θα μπορούσατε να πάτε, έτσι, αν δεν το έχετε σκεφτεί φυσικά. Ίδρα, που αν πας αυθημερών νομίζω ότι έχεις και κάποια έκπτωση στα ακτοπλοϊκά, δείτε το. Και Κέα είναι αρκετά κοντά. Το Γαλαξίδι μπορεί να έχει λίγη οδήγηση παραπάνω, αλλά αξίζει όλες τις ώρες, ό,τι και να κάνεις εκεί. Και που ξέρεις, μπορεί και να βρεις και να μείνεις ένα βράδυ, αν έχεις αυτή την όρεξη. Ναύπλιο, φυσικά, που είναι κλασική επιλογή. Και Αγκίστρι, που επίσης είναι κάπως κλασική επιλογή. Ό,τι και να κάνετε και εντός Αττικής να μείνετε, με καλή παρέα, καλό φαγητό, καλό καιρό, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα, και αυτό ακριβώς θα ευχηθώ κι εγώ. Στα δικά μας τώρα έρχεται Ηλίας Βρετός και Μάτια Μου. Μάτια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Throwback αγαπημένο, Gucci φόρεμα λοιπόν. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι όλο το Σαββατοκύριακο παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε Throwback Weekend. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πάρα πολύ γέλιο. Η κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Από την Παρασκευή λοιπόν, 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα τη βρείτε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, η δική μας η Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη. Φυσικά μαζί τους είναι η Σοφία Κορτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Μπορείς να δεις και περισσότερες πληροφορίες και να κλείσεις και το εισιτήριό σου στη more.com. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
10: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βήτα, το απόλυτο workout και η σωστή προετοιμασία για τον ήλιο. Ευαγγελία Συριοπούλου, αποκλειστική συνέντευξη. Ακόμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Βημαγκαζίνο, μια ειδική εκδοσή αφιερωμένη στο περιβάλλον και την κλιματική κρίση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα.
12: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζουμε τα δικά σου αγαπημένα αυτό το βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Έτσι δεν το πιστεύω ότι κλείνει επιτέλους αυτή η εβδομάδα, γιατί μου φαίνεται ότι ήταν αρκετά δύσκολη, αρκετά ζόρικη. Ελπίζω βέβαια για όλους εσάς τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, να βγαίνει λίγο πιο εύκολα ο καιρός αυτός. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Και τώρα στα ζωδιακά νέα, τοξότες, υδροχόοι και παρθένοι. Εσείς οι τρεις λοιπόν αρχίζετε από τα τέλη Μαΐου, δηλαδή από τώρα κάπου, να νιώθετε ότι η ζωή γίνεται πιο ελαφριά, να τι έλεγα πριν, πιο ξεκάθαρη και λιγότερο περιοριστική. Το βασικό μήνυμα είναι ότι αφήνετε πίσω τους φόβους, τις αμφιβολίες ή καταστάσεις που σας κρατούσαν στάσιμους και αποκτάτε έτσι ξανά εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι για να προχωρήσουμε και παρακάτω. Έρχεται και καλοκαίρι, θα θέλουμε όλα αυτά τα ωραία. Στα δικά μας τώρα έρχεται ακόμη πιο ωραίο από Θοδωρή Φέρη, Είπες, για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ναι, επιτυχία μας αρέσει πάρα πολύ και την ακούσαμε εδώ, στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Και την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα εμείς έχουμε Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα. Κάνουμε φυσικά το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής γλώσσας. Την Τρίτη λοιπόν, 2 Ιουνίου, με το που μπει το καλοκαίρι, σας περιμένουμε εδώ στην παρέα μας. Και φυσικά μας βλέπετε και μας ακούτε από την υβριδική πλατφόρμα του Mega Mega Play και από το site μας myradio1046.fm. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ θα έχουμε εδώ διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, θα τα μεταφράζει όλα. Και φυσικά να πούμε ότι όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Στέλνετε εσείς όσο θα ακούσουμε τα tips για το αγγούρι.
3: Πώς είναι η μαμά σου,
4: η κυρία
3: Κατερίνα. Η κυρία Κατερίνα.
5: 10 tips. Λοιπόν, κατά τη ομίχλη στο καθρέφτη, λέει, τρίψε λίγο αγγούρι στο καθρέφτη του μπάνιου. Δεν πιάνει υδρατμούς.
2: Α, πολύ σημαντικό.
5: Νοικοκυρίσιο αυτό. Γυαλίζει λίγο παπούτσι, αγόρι μου, η φλούδα. Γιατί έχει νερό και το ζελεδάκι του.
2: Οκ. Okay.
3: Δοκιμάστε σε ένα που δεν το θέλετε πολύ, μην γίνει καμιά στιγμή.
5: Άκου εδώ τώρα, μου λέει απομακρύνει, λέει, τα σαλιγκάρια να ξέρει η φλούδα.
3: Γιατί όμως θέλουμε να είναι από
5: είναι οξυνά για τον κήπο και αν τα πετάς το τρών και φεύγουν, δεν γουστάρουν.
2: Αν έχεις μαρούλι στον κήπο δεν το θες το σαλιγκάρι.
5: Για σένα που έχεις τον ποστάνι σου. Κατάλαβα, ρίξε λίγο αγγούρι καλά.
3: Μπράβο, μπράβο.
5: Ναι, κατά της κακής αναπνοής λέει. Το πρώτο λέει με τη φλούδα έτσι πλέναν τα δόντια τους παλιά. Τη το έχει πει αυτό η γιαγιά της. Βούρτσα.
3: Τι λες ρε φίλε.
5: Και καθαρίζει λέει και το δόντι και αναπνοή.
2: Κοίτα το αγγούρι.
5: Το νερό. Και κλείνω με την κυρία Κατερίνα που αυτό δεν ξέρω πραγματικά λέει. Βάλε αγγούρι στο στόμιο λέει του όπλου. Μειώνει τον ήχο. Πρώτο σιγαστήρα.
3: Κάπου τα έχει διαβάσει ρε και τα στέλνει. Δεν μπορεί τώρα.
5: Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου.
2: Πρώτο σιγαστήρα.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6 My Radio.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, δηλαδή για λίγο ακόμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα σας έχω μια ερώτηση. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι η συγγνώμη για εσάς και η παραδοχή του λάθους? Νομίζω ότι τουλάχιστον είναι κάτι ανακουφιστικό που σε βάζει έτσι στη διαδικασία να σκεφτείς κάποια πράγματα. Και όταν δεν γίνεται, απλά σου βγαίνει μια άρνηση. Τουλάχιστον σε μένα κάπως έτσι συμβαίνει. Και σκεφτόμουν χτες. Τελικά, όταν σε αναγκάζουν μέσα σε εισαγωγικά πάντα να συναναστραφείς αυτό το άτομο, τι κάνεις? Απέχεις, κάνεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα ή πας και απλά αφού δεν έκανε αυτό τη συζήτηση, την κάνεις εσύ με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβει ότι δεν είναι όλα όπως ήταν πριν και φυσικά ότι δεν είσαι και χαζός? Είναι σκέψεις που μπορεί πολύ να έχουμε και να μας πιάνουν, αλλά είναι και πράγματα έτσι μέσα στη ζωή που δεν ξέρω τελικά αν έχουν και νόημα, γιατί σε φορτίζουν τόσο πολύ. Αλλά αυτό τέλος πάντων είναι και μια άλλη συζήτηση. Θα την κάνουμε και αυτή κάποια στιγμή. Θα την κάνουμε την ψυχανάλυση μας εδώ. Ελπίζω βέβαια να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα στη ζωή και να έχουμε προβλήματα όπως αυτά που μας τραγουδάει ο Απόν που έρχεται αμέσως τώρα.

Throwback αγαπημένο από Πέτρο Ιακωβίδη. Εδώ το ακούσαμε και νομίζω ότι είναι και φουλ καλοκαιρινό. Μας ανεβάζει τη διάθεση σίγουρα. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ και μην ξεχνάτε ότι όλο το Σαββατοκύριακο παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Αυτό ήταν λοιπόν, έρχεται τριήμερο, θα σας ευχηθώ να κάνετε πραγματικά ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε κανονίσει να το περάσετε τέλεια με ανθρώπους που θέλετε δίπλα σας, με πράγματα που σας αρέσει να κάνετε και να μην σας ζορίζουν και να μην σας πιέζουν. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν λοιπόν μαζί αυτό το δίωρο, δίνουμε ξανά ραντεβού την Τρίτη. Ακολουθούν μάλλον DJ Βαλεντίνο και Νίκος Ιώτης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο τριήμερο και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking, πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο.
2: Βαλεντίνο.
3: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης. Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
3: Ανεβάστε την ένταση.

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος
3: Σουλιώτης. DJ Nick.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.